0: Καλησπέρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Hey. Καλημέρα, AI.
4: Καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Αρμάντο. Εσένα πώς σε λένε?
3: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
3: Τον Παναγίτο του Τορτζάτο τον ξέρεις?
4: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
3: Το ξέρεις, με ψεύτη.
4: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τορτζάτος, το ξέρω, το ξέρω.
5: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
6: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα, καρέτα.
5: Α, με ξέρεις.
6: Είναι παραγίσιο, το ξέρεις.
3: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τορτζάτος?
4: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
3: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
6: Με φοβίζει.
4: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και
3: αρνητικά.
4: Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
3: Μαλακίες έλεγε!
2: 6 με 7, 8,
7: 9,
2: 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα!
7: Όλα είναι μουσική.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάντο.
2: Τι?
3: Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
3: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
2: Ναι.
3: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
2: Ναι.
3: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
2: Ζωντάνια.
3: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας.
2: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
3: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
4: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
1: 6 με 7,
5: 8, 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: πάντα. Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα 98.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Εγώ είμαι λίγο στεναχωρημένος γιατί πέθανε μια θιά μου χθες. Και ήταν λίγο ψυχαναγκαστική, βέβαια.
2: Τι εννοείς,
1: Μωρή? Ήταν μια ψυχαναγκαστική με την καθαριότητα. Θεία, μακρινή, πολύ μακρινή.
2: Δηλαδή.
1: Ήθελε όταν πεθάνει να σκορπίζουν τις τάχτες της και μετά να τις ξαναμαζέψουν όλες. Δηλαδή να μας παιδεύει πάντα, καταλαβαίνεις.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4:30.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Η μουσική σου.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μάντεψε ποιος.
1: Θέλω να σας πω ότι σήμερα ψάχνουμε έναν άντρα.
2: Για ποια?
3: Καλέ, μην βάζεις ταμπέλες.
1: Είναι Έλληνας, είναι τραγουδιστής. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Παιδιά, εάν διανοηθώ ότι τα κλέψετε και σήμερα, θα γίνει χαμός.
3: Όχι, πώς να κλέψουμε.
1: Σας το λέω.
3: Λοιπόν, λέγε. Ψηλός.
4: Γιατί χτες κλέψαμε.
1: Είναι κανονικός. Είναι
3: κανονικός.
1: Λίγο πιο κοντός από σένα.
3: Λίγο πιο κοντός από μένα.
4: Είναι κοντός
1: πολύ. Θεωρείσαι ψηλός, φίλε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά είναι πολύ κοντός, δηλαδή, από μένα.
1: Όχι. Λίγο πιο κάτω από σένα. Λίγο πιο κάτω.
3: Εγώ είμαι 80, φίλε.
1: Ναι, είναι 75.
3: Ένα 75.
1: Ναι.
5: Τάπας δηλαδή.
4: Παναγή, πόσο είσαι?
1: 1,75.
5: Τάπας δηλαδή.
3: Εσύ είσαι 1,75, Παναγία. Παναγία, μην λες ψέματα. Πες την αλήθεια.
1: Να σου πω κάτι.
5: Ποτέ είσαι 1,75.
3: Ναι.
5: Που έχεις μαζέψει από το αλάτι της κεφαλονιάς. Μίλα.
1: Ένα, άντε, 1,73. Δεν πέφτω.
3: Είναι φαλακρός.
5: Δεν πέφτω παρακάτω.
3: Είναι φαλακρός.
5: Τελευταία προσφορά.
1: Όχι, έχει μπόλικο μαλλί.
5: Ο Χρήστος Θηβαίος.
1: Είναι λάθος ο Γιώργος Λιανός.
3: Ο Χρήστος Θηβαίος, 42 χρόνια. Φίλε, εντάξει, είπαμε να πούμε.
5: Αυτοί στη Θήβα δεν σε ξεγελάνε. Τρώνε πολύ παστέλι.
3: Μουζουράκης.
1: Είναι λάθος. Τι λες, μωρέ, δεν τον είδαμε.
4: Δεν έχει πολλά μαλλιά. Να τσεκ πίσω.
3: Φίβος Δελιβοριάς.
1: Είναι σωστός ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
3: Αδερφέ, ήταν χτύπημα δυνατό πολύ.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Έχω μια ερώτηση, εσύ που τα ξέρεις αυτά, ρε Γιώργο. Μόνο εσύ μπορείς να μου το.
2: Bitch.
1: Οι vegetarian σκοπέλες,
2: ναι,
1: όταν κάνουν σεξ,
2: ναι,
1: και κλείνουν τα μάτια του, σκέφτονται αγκούρι είναι, αγκούρι είναι.
2: Αγκούρι, δροσερό. Αγκουράκι.
3: Αχού, δικιά μας είναι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: πρίδε.
1: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
2: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

0: ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Άι καράμπα!
2: Οι απορίες του Παναγή. Απορία 1.
3: Εξηγήστε μου λίγο κάτι. Ναι. Το Αρνί έχει κάποια συγγένεια με το Κατσίκι?
4: Είναι πρώτα ξαδέρφια.
5: Είναι πρώτα ξαδέρφια.
4: Άρα ότι από το σύντης μάνας τους.
2: Απορία 2.
3: Το Κατσίκι.
5: Ναι.
3: Με τι τεκνοποιεί?
5: Με κατσίκια.
3: Με κατσίκα. Δηλαδή το θηλυκό του κατσικιού είναι η κατσίκα.
4: Αυτό είναι σαν απόγνωση.
5: Γίδα, ξέρω εγώ.
4: Έχω πολλού φίλου που είναι σαν απόγνωση που έχουν τεκνοποιήσει με κατσίκια.
3: Το αρνί είναι αρσενικό. Ωραία.
4: Το αρνί
3: είναι αρσενικό.
4: Είναι αρσενικό.
3: Ναι, το θηλυκό του αρνιού.
4: Ποιο φέρνει όλα αυτά με
5: προβατίνα.
3: Ωραία. Το κατσίκι, το αρσενικό, το θηλυκό, η κατσίκα.
4: Κατσίκα.
5: Κατσίκα, ναι. Ναι.
2: Απορία 3.
3: Αν μεγάλο τραγί, τι είναι?
4: Το τραγί.
3: Ωραίο
4: το τραγί.
5: Το αρσενικό κατσίκι σε μεγάλη ηλικία το οποίο τεκνοποιεί.
4: Σε large.
5: Την κατσίκα.
3: Α,
5: νομίζω ο τράγος πάει με τη γίδα.
4: Μόνο λάμπης με τα πρόβατα μπορεί να μας βοηθήσει αυτή τη στιγμή.
5: Δεν ξέρω, νομίζω.
4: Ελπίζω να είσαι συνδεδεμένος.
5: Άλλες ερωτήσεις.
2: Απορία 4.
3: Και ποια είναι η διαφορά το κοκορέτσι με το κοντοσούβλι?
4: Το κοκορέτσι είναι, παιδί μου, η σκοταριά κομμένη κομμάτια. Περασμένη στη σούβλα, τυλιγμένη με το εντεράκι. Ναι. Και
5: ωραία.
4: Διάφορα καρικεύματα.
3: Αυτό είναι του αρνιού το έντερο. Ωραία, το κοντοσούβλι τι είναι?
5: Είναι χοιρινό κρέας, κομμένο σε κομματάκια. Το πασπαλίζεις με διάφορα μπαλάκια.
4: Τι θα παραγγείλεις τώρα, τι θα πάρεις, μας έχεις αλίστα, τι θες?
3: Και το χοιρινό είναι μόνο το γουρούνι?
5: Okay. Mm.
3: Γιατί ρε παιδιά, τι ρώτησα?
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Μόνο Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έτσι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
0: Σφαίρα 90.

0: Καλησπέρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.
1: Ακούστε. Λήξεις πρώτη στάση. Μαρόκο. Τι Μαρόκο, ρε φίλε. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές. Πω, πω και μόνο που το λέω. Διαμονή σε πολυτελές πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής. Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, Φες και Μαρακές. Επίσκεψη στο διάσημο Μπλε Χωριό. Εκδρομή στην παραθαλάσσια θα το πω σωστά. Εσαουίρα. Ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου. Πω, πω ρε παιδιά, τι να πεις. Εμείς εδώ το κληρώνουμε από ό,τι βλέπω στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Οπότε μπορείτε να το διεκδικήσετε, να στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 6936-1010-22. Γράφετε Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σας. Μάνεσης Travel εννοείται υπογράφει το ταξίδι αυτό. Η επιτυχία δεδομένη. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
2: Επειδή είναι η ώρα του διλήμματος, είπαμε πως συνεχίζαμε το χθεσινό, γιατί υπήρχε αυτή η ιστορία.
3: Γιατί χθες πολύ αναστάτωση.
2: Πολύ αναστάτωση. Να πούμε λίγο ποιο ήταν το χθεσινό δίλημα. Το χθεσινό δίλημα ήταν ότι όταν αν ο άνθρωπός σου σταματήσει να θέλει να κάνει σεξ μαζί σου, όχι μόνο μαζί σου, γενικά σταματήσει να θέλει να κάνει σεξ και είστε 20, 30, 15, 20 χρόνια μαζί, τι κάνεις σε αυτή την ιστορία? Κάθεσαι μαζί του, αποφασίζεις να κάτσεις μαζί του ή οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια βγήκε από διάφορα μηνύματα που στείλατε χθες ότι ναι, Γρηγόρη, υπάρχει μια περίπτωση να κάτσεις, να μην ρωτάει αυτός τι κάνεις, αλλά ουσιαστικά να κάνεις σεξ εσύ με άλλους και να βρίσκεσαι εκεί στο σπίτι μαζί του, αλλά εσύ να συνεχίζεις να κάνεις σεξ με κάποιους άλλους, απλά να είσαι.
3: Δηλαδή, περιμένει και να καταλάβω ότι δέχεσαι το ότι ο άντρας σου ή η γυναίκα σου δεν θέλει να κάνεις σεξ μαζί σου, δεν έχει όρεξη για σεξ μάλλον, δεν χωρίζεις, αλλά εσύ πας με άλλους ή με άλλες.
2: Ναι, αλλά δεν σε ρωτάει αν θα το κάνεις ή δεν θα το κάνεις με άλλους. Δηλαδή, δεν κάθεσαι να δώσεις και πάρα πολλά. Δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
3: Μάλιστα. Εσάς ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
2: Δεν ξέρω, πάμε δίλημα
3: της ζωής.
2: Δίλημα της ζωής, υπόθεση νούμερο 2 για πρώτη φορά μας συμβαίνει. Με τη φωνή της λογικής, δίλημα τα καρδιά. Συνεχίζουμε ένα θέμα. Ένα θέμα που όμως μπορεί να συμβεί, κυρίες και κύριοι, στον οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε πάρα πολλές. Μας ήρθαν χθες πάρα πολλά μηνύματα για διάφορες ιστορίες που φυσιολογικά ζευγάρια που ήταν στη ζωή και 10 και 15 και 20 και παραπάνω χρόνια, κάποια στιγμή για διάφορους λόγους και υγείας και για διάφορους λόγους που διαφορετικούς και ψυχολογικούς αλλά και για άλλα θέματα, ο ένας από τους δύο σταμάτησε να κάνει. Δεν ήθελε να κάνει έρωτα. Όχι μόνο με τον άνθρωπό του, δεν ήθελε να κάνει έρωτα γενικά. Και η συζήτηση μας αυτή ήταν κάθεσαι ή δεν κάθεσαι. Αν είσαι 25-30 χρόνια με έναν άνθρωπο και είσαι εσύ, ας πούμε, στα 55, στα 60 και ακόμα νιώθεις ότι θέλεις να κάνεις σεξ, το λέει η υπερδικούλα σου, ή πιο νέος, τι κάνεις? Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα βγήκε αυτή η ιστορία όταν λέγαμε λοιπόν ότι κάποιοι είπαν ότι καθόμαστε, αλλά θα πάμε να κάνουμε εμείς κάτι. Δεν θα το μάθει ποτέ βέβαια ο άνθρωπός μας. Συμφωνείτε σε αυτή την ιστορία? Ποια είναι η
3: ιστορία? Ή ενδεχομένως και να το ξέρει ο άνθρωπός μας. Γιατί αν εκείνος δεν θέλει να κάνει σεξ, ο άλλος και θέλει ο άλλος.
2: Τώρα εσύ μπορεί να το ξέρεις ότι η γυναίκα σου πάει και κάνει.
3: Ναι, εσύ γιατί ανοίγεις το τηλέφωνο, δεν θα πούμε εμείς την άποψή μας πρώτα?
2: Όχι, θα τη συνεχίσουμε να ακούσουμε λίγο τι έχει να πει ο κόσμος.
4: Πάμε,
2: παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Για το

0: Δίλημα.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, όνομα.
1: Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο μου, για πες.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή έχει συμβεί να κάποιος να μην είναι, θα το πάρω και λίγο στο ψυχολογικό, δεν είναι θέμα να μη θέλει. Το θέμα είναι ότι μπορεί να το πιάσουν με ψυχολογικά, δηλαδή να πάει να γίνει, να μην γίνει, να αρχίσει μετά η γυναίκα να αναρωτιέται γιατί δεν θέλεις, τι γίνεται, τι σου συμβαίνει, υπάρχει κάποια άλλη, και μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία που προσπαθείς, ενώ το θέλεις πραγματικά, μπαίνεις σε μια διαδικασία να λες τώρα θα το κάνω, τώρα θα το κάνω, υποβάλλεις τον εαυτό σου ότι τώρα θα τα καταφέρω, τώρα θα τα καταφέρω, και ουσιαστικά αυτό παίρνει τα αντίθετα αποτελέσματα.
2: Κοίταξε να δεις. Αυτό τώρα που περιγράφεις δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι εμείς λέμε ότι συνειδητά δεν γουστάρει να κάνει σεξ. Εσύ τώρα λες για μια αισθητική δυσλειτουργία, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά.
1: Όχι ακριβώς αισθητική δυσλειτουργία. Περισσότερο στο ψυχολογικό. Επειδή μπορεί να συμβεί αυτό για 6 μήνες, για ένα χρόνο, μπορεί να έρχεται μία έτσι, μία να έρχεται αλλιώς. Και εσύ ουσιαστικά λες ο άλλος κάθεται.
2: Ωραία, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
1: Ναι, ουσιαστικά ναι. Εσύ λες κάθεται ο άλλος σε αυτό. Εντάξει, εννοείται ότι κάθεται, έτσι, και από την πλευρά του άντρα και από την πλευρά της γυναίκας.
2: Okay.
1: Και προσπαθείτε να το λύσετε μαζί. Δηλαδή δεν νομίζω.
2: Ωραία, και περνάει ένας χρόνος, δύο χρόνια, τρία χρόνια.
1: Πάλι προσπάθεια. Εφόσον γίνεται προσπάθεια και το παλεύετε μαζί, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχει σημασία για μένα. Εφόσον βλέπεις ότι προσπαθεί, δεν είναι ότι το έχετε παρατήσει και δεν ασχολείστε με αυτό το πράγμα καθόλου. Αν δεν ασχολείστε καθόλου.
2: Πώς είναι το όνομά σου,
1: Γιώργος.
2: Γιώργο.
1: Αν δεν ασχολείστε δηλαδή καθόλου με αυτό, αν δεν προσπαθείτε γενικώς μαζί να το αντιμετωπίσετε, τότε ναι, έχει τελειώσει.
2: Άρα, Γιώργο μου, εσύ λες ότι θα καθόσουν δίπλα στη γυναίκα σου.
0: Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Αν για κάποιο λόγο λοιπόν, που το μυαλό μας πηγαίνει πολλά, απλά δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Για κάποιο λόγο εσύ από κάποια στιγμή και μετά δεν μπορείς να κάνεις έρωτα, έτσι. Για ένα θέμα υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Η γυναίκα σου κάθεται μαζί σου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα τη ρωτήσεις ποτέ ή θα της ζητήσεις ποτέ το λόγο αν πάει να κάνει κάτι άλλο χωρίς ποτέ να το μάθεις. Δεν θα σου το πει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή θα πονηρευτείς, θα της πεις μην τυχόν και πας και κάπου κάνεις άλλο. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θα την ανοίξεις αυτή την κουβέντα ή θα είναι ένα κρυφό μυστικό στο μυαλό σου ότι αφού δεν κάνω, σέβομαι το ότι κάθεται δίπλα μου, αλλά δεν μπορώ να της ρωτήσω κιόλας αν πάει κάπου αλλού για να ξεδίνει σεξουαλικά, γιατί μπορεί να έχει τις ορμές της, μπορεί να έχει τα πάντα της και να θέλει να κάνει έρωτα. Θα τη ρωτούσες.
1: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να είναι ανοιχτά. Από τη στιγμή που έχει καταλήξει το γεγονός ότι ο ένας από τους δύο δεν μπορεί, συζήτηση. Δηλαδή δεν γίνεται. Ενήλικες είμαστε όλοι. Υπάρχουν ζευγάρια που είναι μαζί για τα παιδιά. Υπάρχουν
2: και
1: ζευγάρια...
2: το συζητάς και δεν βγάζεις άκρη. Βλέπεις ότι συνεχίζεται και διαιωνίζεται.
1: Κοίταξε, εγώ είμαι και άνθρωπος ο οποίος πάντα θα κοιτάξω πού φταίω εγώ σε αυτό. Δεν θα το πιάσω εγωισμός. Αν εγώ δεν μπορώ, π.χ. για τον οποιοδήποτε λόγο. Και θέλω τη γυναίκα μου μαζί. Είμαστε αγαπημένοι, έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε μια ωραία ζωή και κολλάει το όλο θέμα εκεί πέρα. Απλά θα την άφηνα, ας το πούμε έτσι, να κάνει αυτό που χρειάζεται. Έτσι. Η γενικώς, εντάξει, παιδιά, δεν είναι μόνο.
2: Τι εννοείς, θα την άφηνες να πάει με άλλον.
0: Ρώτησα.
2: Μα δεν μου απάντησε.
0: Μην απαντήσεις εν θερμό, εσένα ρωτάω. Για κάποιους λόγους λοιπόν και υγείας δεν μπορείς να κάνεις σεξ. Και η Ελένη κάθεται μαζί σου. Θα τη ρωτήσεις ποτέ στο λόγο αν πήγε κάπου αλλού ή αν θα πας με κάποιον άλλον. Κάθεται δίπλα σου. Έχουν περάσει ένας χρόνος, δύο χρόνια. Δεν κάνετε τίποτα. Τρία χρόνια.
2: Αν ήταν
0: θα αναρωτηθείς ποτέ αν η Ελένη πήγε με κάποιον άλλον ή αν θα πάει.
2: Θα απαντήσω όπως θες. Θα απαντήσω όπως το λογό.
0: Θα
2: απαντήσω όπως το λογό. Αν είχα κάποιο θέμα υγείας και δεν ήταν απλά θέμα όρεξης, θα είχα την απέτηση η γυναίκα μου να είναι δίπλα μου όπως θα ήμουν και εγώ δίπλα της.
0: Το θέμα όρεξης δεν έχει να κάνει με την όρεξη, δεν πεινάω. Σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει μέσα μου ψυχολογικά και δεν έχω. Δεν το κάνω δηλαδή για ανάζη.
2: Όχι, πολύ το κάνουν και σου λέει δεν θέλω, δεν γουστάρω.
0: Έλα το άλλο αυτό. Δεν υπάρχει κάτι που να πει τώρα δεν γουστάρω, δεν θέλω.
1: Τώρα,
0: κάτι δεν πάει καλά.
1: Δεν ξέρω. Τα παιδιά έχουν πάει σχολείο. Αλλά παιδιά, το σεξ δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη ενέργεια. Υπάρχουν και άλλα πράγματα γύρω-γύρω.
2: Αυτό είπα και εγώ εχθές.
1: Τα οποία μπορούν να γίνονται και να έχουν και την ίδια απόλαυση και την ίδια σύνδεση ο ένας
2: με τον
1: άλλο.
2: Καλά, ίδια δεν είναι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αλλά είναι.
1: Υπάρχουν πολλά βοηθήματα, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Υπάρχουν τα οποία μπορεί και όλα αυτά, δηλαδή με όλη αυτή τη σύνδεση, να επανέλθει και ο άλλος.
0: Εμένα η συζήτηση που την ανοίγουμε για δεύτερο μέρος, Γιώργο, ήταν ιστορία. Αν κάποιος λοιπόν μείνει μαζί σου όταν εσύ σταματήσεις να κάνεις έρωτα για οποιοδήποτε λόγο και έχεις μια σχέση 5, 10, 15, 20, 25, αυτού και βγαίνω χρόνια. Τι συμβαίνει? Και αυτός πάει και κάνει σεξ με κάποιους άλλους που εσύ δεν το μαθαίνεις βέβαια ποτέ και το κάνει μόνο για να καταπολεμήσει τις ορμές του. Σε πειράζει, μπορείς να μείνεις μαζί του ή δεν θέλεις ούτε αυτό να κάνει γιατί θεωρείς ότι δεν είναι σωστό?
1: Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Εγώ προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα.
0: Δεν θα είχες.
1: Εφόσον
0: δεν μπορείς εσύ να κάνεις κάτι.
1: Είναι οργανική ανάγκη. Okay. Είναι κάτι στο οποίο ευθύνομαι εγώ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Είναι κάτι.
0: Καταλαβαίνω. Ειλικρινέστατος Τίμιος Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Καλό μήνα.
2: Έχετε καταλάβει τώρα ότι όλο αυτό που συζητάμε είναι και λίγο αρρωστημένο, έτσι?
0: Γιατί?
2: Δηλαδή τώρα για 2-3 χρόνια δεν μπορώ να κάνω σεξ, ναι, αλλά ξέρω
0: ξέρεις,
2: ότι η γυναίκα ξέρεις. Μου μπορεί να πηγαίνει με άλλον.
0: Δεν το ξέρεις αυτό πόσο χρόνια θα κρατήσει. Μην ανοίξουμε τώρα πολλές κουβέντες. Σου λέω το μυαλό σου να πάει μακριά. Μην ανοίξουμε για άλλες κουβέντες. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια που σταμάτησαν για κάποιους λόγους να κάνουν σεξ.
2: 2-3 χρόνια.
0: Σταμάτησαν να κάνουν σεξ ο ένας από τους δύο για διάφορους λόγους, σου ξαναλέω.
2: Και γιατί είναι να πολλά... μην χωρίσεις τότε?
0: Γιατί είναι η γυναίκα του, γιατί ήταν μαζί 25 χρόνια 30 και δεν φεύγει.
3: Και είναι
0: μαζί από τα 25 και είναι 50. Είναι 50 άριδες. Νεότατη δηλαδή.
2: Άρα φυσικάζεσαι στη συνήθεια, επειδή έχει συνηθίσει να είσαι με
0: έναν άντρα. Λοιπόν, και για κάποιους λόγους τα 50 σταματάει ο ένας από τους δύο να κάνει σεξ. Για διάφορους λόγους λέμε. Γιατί μην το πιάσουμε τώρα στις λεπτομέρειες.
3: Και μου είπε για την κλασική ιστορία ότι πολλά μέλη των ζευγαριών φεύγουν από το σπίτι για να ικανοποιήσουν αυτό το κομμάτι. Βεβαίως. Και επιστρέφουν θεωρώντας ότι έχουν σώσει το γάμο τους. Εγώ κάποια στιγμή φιλοξενούσα 4.
0: Πού να πάει η σοβαρή συζήτηση εδώ με τον Γιώργο. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε?
2: Ελάτε, θέλετε να πείτε πολλά τώρα εσείς? Σας καταλαβαίνω εγώ.
4: Πού είσαι, ρε Παναγή? Η Θάλια είμαι.
2: Έλα, ρε Θάλια, πες. Θάλια, μίλα, μίλα.
4: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Εγώ είμαι 51 χρονών.
2: Τέλεια.
4: Λοιπόν, είμαι παντρεμένη 18 χρόνια.
2: Τέλεια.
4: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής, ότι από την πλευρά της γυναίκας θα μιλήσω, όχι από το άντρα, γιατί από το άντρα δεν ξέρω, δεν είμαι άντρας.
3: Μιλήστε παρακαλώ.
4: Λοιπόν, από την πλευρά της γυναίκας, η γυναίκα περνάει και μια κλιμακτήριο, παιδιά.
0: Mm-hmm. Και ο άντρας την περνάει.
4: Εντάξει, ο άντρας την περνάει από την ώρα που γεννιέται ο άντρας.
0: Να σου πω, Θάλια μου, θέλω να σου εξηγήσω και κάτι άλλο, συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Θέλω να θυμάσαι το άγχος του ανδρός στο θέμα της στήσης. Αν λίγο πάει καλά, εμείς που έχουμε προβλήματα και με τον προστάτη, και αν λίγο πηγαίνει λίγο. Τι γελάς, ρε Παναγί?
2: Γιατί γελάς?
0: Αλλά γιατί γελάς? Μην γελάς.
2: Έχεις κάνει εξέταση.
0: Συγγνώμη, και αν γελάσεις.
2: Ο άνθρωπος έχει κάνει.
0: Λίγο, Γιώργο, και αν γελάσεις, επειδή είναι σοβαρό το θέμα, μπορείς να γελάσεις λίγο έξω να βγεις σε παρακαλώ.
2: Ναι, εντάξει.
5: Φύγει λίγο έξω.
0: Λοιπόν, πες λοιπόν ότι έχουμε τα προβλήματα τα στητικής δηλειτουργίας. Το ξέρεις ότι πας να κάνεις μια εγχείρηση προστάτη, επειδή το συζήτησε λίγο κάποια στιγμή και λέει ο γιατρός να υπάρχει περίπτωση να κάνουμε προστάτη, αλλά υπάρχουν πιθανότητες να μην υπάρχει πλέον στητική λειτουργία.
2: Καθόλου μηδέν.
0: Καθόλου μηδέν, ναι. Θέλω να πω λοιπόν.
2: Και δεν σώζεται αυτό μετά?
0: Όχι, δεν σώζεται. Υπάρχει περίπτωση να κάνει συνεχή προστάτη για να σωθεί από τον προστάτη και να έχει πρόβλημα μετά με τη στήση. Αυτό λοιπόν τι κάνει? Δηλαδή πα με αυτό το πράγμα. Μπορεί πολλοί γιατροί να σου το πούνε ότι το λένε ότι υπάρχει πρόβλημα. Μετά μπορεί να υπάρξει πρόβλημα συντηρητική λειτουργία.
2: Γόρι μου, είπε, ναι. Απάντησε κάνεις, πριν λοιπόν, ο Γιώργος.
0: Άλλο θέλω να πω.
2: Και σου είπε.
0: Και μετά άλλο θέμα. Ναι. Δεν είσαι καλά ψυχολογικά. Δεν πάει καλά η δουλειά σου. Mm. Πρόβλημα αισθητική λειτουργία. Mm. Χρειάζεται βοήθεια. Διάφορα άλλα θέματα.
2: Σου απάντησε πω, ο Γιώργος πριν.
0: Επειδή μου λέει αυτό. Η Θάλια για την κλιμακτήριο, πόσα προβλήματα έχουν οι άντρες από κάποια ηλικία και μετά?
2: Καλά, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα γυναίκα και άντρα, εσύ, η Θάλια μου. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα γυναίκα. Και ο ένας και ο άλλος μπορεί να έχει. Αλλά σου λέει ότι αν υπάρχει ακόμα έλξη, το θέμα είναι να μην χαθεί η έλξη.
0: Διέκοψα εγώ. Θάλια, για συνέχιση, συγγνώμη.
4: Λοιπόν. Όπως έλεγα, επειδή οι γυναίκες περνάμε και μια κλιμακτήριο και οι άντρες περνάνε, okay, δεν αντιλέγω σε αυτό που λες, Γρηγόρη. Εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα, επειδή είμαι γυναίκα, αντέχει. Ναι. Ο άντρας δεν γνωρίζω αν αντέχει.
0: Ναι, μην το λες, εγώ έτσι όπως είδα τον εαυτό μου, που ενώ κάποτε ήμουν ζωηρούλης και
4: δηλαδή, η γυναίκα μπορεί να αντέξει και ένα χρόνο χωρίς σεξ.
0: Θέλει μου, έτσι όπως έχω γίνει και εγώ πλέον που μεγαλώνω, πάλι ξαναλέω, βλέπω τον εαυτό μου ότι και εγώ αντέχω πολύ άνετα. Δηλαδή πιο πολύ με ενδιαφέρει να είναι καλό άνθρωπος μου παρά να πάω. Παρά να κάνω έτσι σεξ μόνο και μόνο για να το κάνω, μόνο και μόνο για να πω ότι το έκανα. Εγώ προσωπικά, έτσι, συγγνώμη που το λέω τώρα και ακούγεται.
4: Συμφωνώ.
0: Δεν υπήρξα τέλειος άνθρωπος. Έχω απατήσει, έχω κάνει χιλιάδες λάθη, με έχουν απατήσει, όλα έχουν συμβεί. Θέλω να σου πω ότι απλά μεγαλώνοντας, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μόνο το σεξ. Δεν με ενδιαφέρει πια μόνο το σεξ. Πιο πολύ με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου παρά το σεξ.
4: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αυτό, δηλαδή, ναι. Δηλαδή, αυτό που λες τώρα, πες, θα πιάσω παραδείγματος χάρη ένα ζευγάρι οι οποίοι είναι 70 χρονών.
0: Ναι.
4: Ωραία, 65 με 70. Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν έχουν κάποιο θέμα και δεν κάνουν καθόλου, τι γίνεται, χωρίζουνε?
5: Όχι καλέ, δεν χωρίζουν. Τι να χωρίσουνε, όχι.
2: Παιδιά, τώρα υπάρχει, και εσύ μιλάς για τα 70.
5: Εγώ λέω.
0: Εδώ μιλάμε για το 50-55, θα λέμε εκεί, ναι. Πέρα. Ξέρεις, ενώ κάτι ηλικίες 50-52.
3: Στα prime.
0: Εκεί που είσαι,
4: Γρηγόρη. 50-55, Γρηγόρη, όταν ένα ζευγάρι 50-55 δεν κάνει καθόλου, μα καθόλου, σημαίνει ότι ο ένας από τους δύο έχει φύγει από τη σχέση.
0: Έχει παράλληλη σχέση.
2: Φύγει, έχει φύγει, φύγει από τη σχέση,
0: ναι. Όχι, εδώ λέμε για θέμα υγείας.
4: Έχει φύγει από
0: εδώ
4: σχέση.
0: Μιλάμε για θέμα υγείας.
2: Γρηγόρη, ξαναπάμε πάλι το ίδιο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η διαδικασία του σεξ δεν είναι μόνο η διείσδυση. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις με τον άνθρωπό σου για να είστε και οι δύο ικανοποιημένοι.
4: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, αν και αυτά δεν τα κάνεις, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Καταλάβατε πάρα πολύ καλά. Σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Το να μην μπορείς ένα χρονικό διάστημα να σου σηκωθεί το τσουτσούνι, οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά κάνεις κάτι όμως με τον άνθρωπό σου.
4: Ναι, συμφωνώ.
2: Έτσι είναι, ρε παιδιά.
0: Μάλιστα. Θάλια μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Φιλιά, καλό φιλιά, μήνα, φιλιά και πολλά.
0: Θα βγάλουμε ακόμα ένα τηλέφωνο.
5: Σε έχει ερεθίσει αυτό το θέμα.
0: Οι απόψεις δίστανται. Ναι, με έχει ερεθίσει γιατί έχοντας προστάτη.
2: Όπως τι, όπως να σου πω.
3: Γιατί το αποκαλείς
0: Παναγή, πάντα. Ξανακάνω κουβέντα και μην γελάσει.
2: Τι ζεις.
0: Έχοντας πρόβλημα με τον προστάτη μου,
2: ναι.
0: Ήρθα αντιμέτωπο στα 50 μου χρόνια.
2: Ωραία.
0: Με τη συζήτηση για το γιατρό, ευτυχώς μέσω σε ένας άλλος γιατρός.
2: Okay.
0: Γιατί αν άκουγα τον πρώτο γιατρό, μπορεί να είχα κάνει την επέμβαση τώρα και ουσιαστικά έμπαινα σε μια διαδικασία ενώ δεν χρειαζόταν τελικά να κάνω. Γι' αυτό λέω πάντα, και ας μείνουμε και κάπου σε αυτό, πάρτε απόψεις 2 και 3 φορές πριν κάνετε μια χείριση και 4. Μην το φοβάστε να πάτε να ρωτήσετε 2-3 γιατρούς. Εμένα μέσωσε. Ένας, θα σου πω και ο Σωτήρης ο Χαραμόγλης, έτσι που είχα σχέση, να τον έχει ο Θεός καλά, που σε κάποιον άλλο που πήγα ήθελα να με βάλει στο χειρουργείο, και ο Σωτήρης μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και έχουν περάσει 2-3 χρόνια και δόξα τω Θεώ πάρα πολύ καλά. Θα είχα μπει σε μια διαδικασία που μου είπε αυτός ότι υπάρχει περίπτωση να έχουν πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας. Αν λοιπόν εγώ κάνοντας αυτή την επέμβαση είχα πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας και γινόταν αυτό στα 51 μου. Τι θα γινόταν με την Άνση?
2: Θα σε χώριζε.
0: Βλέπεις?
2: Ναι.
0: Βλέπεις τι μου λες?
5: Ναι, λοιπόν,
0: μην το γελάς. Και για να με χώρω, θα μπορούσα να την καταλάβω. Να μου πει ότι εγώ γρήγορα στα 51 μου, έχω στα 48-47 που είναι η Άνση, θα έχω όλη τη φάση να θέλω να ζήσω τη ζωή μου έτσι. Θα το καταλάβαινα. Εγώ θα μπαίνα σε ένα λόγιο όμως να έλεγα τελικά με αγαπούσε, δεν με αγάπησε, ήθελε μόνο το σεξ. Θέλω να σου πω ότι σε μια στιγμή μέσα, και στο λέω επειδή το έζησα από τον προστάτη, γίνονται όλα.
5: Σε ήθελα μόνο για το σεξ.
2: Μπορεί το ήθελε μόνο για το σεξ.
0: Μην γελάς, πάρτε λίγο σοβαρά. Υπάρχουν και σοβαρά θέματα.
2: Κάνω σκεφτό.
0: Λέω το αντιμετώπισα.
2: Σαν μηχανή του σεξ.
0: Εδώ σου μιλάω, Παναγή. Το αντιμετώπισα εγώ ο ίδιος λοιπόν απέναντι από ένα γιατρό.
2: Ναι.
0: Τι θες να πω δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή? Εσύ μου λες για τα μακρινά. Ναι, στα 51 με αντιμετώπισε ένα τέτοιο πρόβλημα. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος σου? Φεύγει, κάθεται.
2: Κάθεται, μωρέ Γρηγόρη.
0: Κάθεται!
2: Ναι, και το βρίσκεται κάπως αλλιώς.
5: Όχι, Παναγία, εγώ τον ήθελα μόνο για το σεξ.
0: Μάλιστα, για πάμε σε μια τελευταία τη
2: εκπομπή. Και εγώ το
0: εντάξει, εσείς γελάτε. Εύχομαι να μην σας συμβεί ποτέ όμως, γιατί το κάνετε όλο στην πλάκα. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Την εκπομπή όλα για την υγεία μου με τον Γρηγόρη Κεφαλογιάννη.
0: Ωραία, πάμε μια τελευταία γραμμή να ακούσουμε, παιδιά, αν θέλετε να πείτε κάτι. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, παιδιά.
2: Γεια σα.
7: Θα μα επιτρέψετε να μην πω όνομα.
0: Δεν
7: είναι.
2: Πείτε ένα ψεύτικο να σας φωνάξουμε.
0: Για στον άνθρωπο να μιλήσει.
2: Αντώνης, ωραία.
7: Λοιπόν, θα απαντήσω στον Παναγή τα χτεσινά του, γιατί σας ακούω χρονιά.
2: Δεν σας ακούω καλά, έχετε ανοιχτή ακροασή.
7: Ευτυχώς είμαι στη δουλειά, να έχω λίγο φασαρία.
2: Ναι, δεν σας ακούμε καλά, αλλά θα προσπαθήσουμε.
7: Ναι, με συγχωρείτε. Είμαι 33 χρονών.
2: Ωραία.
7: Είμαι παντρεμένος με τη γυναίκα μου, έχουμε 2 παιδάκια.
0: Να σας ζήσουν.
7: Αφού κάναμε την προσπάθεια για δεύτερο, δυστυχώς χάσαμε ένα παιδάκι. Η γυναίκα μου από εκεί και πέρα, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, έτσι, όλα καλά. Δεν ήθελε να ακούσει ούτε καν για τίποτα το παραμικρό. Για 2 χρόνια αυτή την κατάσταση. Σαφώς και δεν τη χώρεσα, σαφώς και δεν έφυγα, σαφώς και δεν κεράτωσα, σαφώς και δεν ψάχνει για παραβέρα. Μετά από 4 χρόνια, και αφού ήρθε και το δεύτερο παιδάκι εννοείται, έπαθα ένα θέμα υγείας εγώ και βρέθηκα διαβητικός με διαβήτη τύπο 2.
2: Μάλιστα.
7: Δυστυχώς τα χάρτια με επηρέασαν, χωρίς να πω λεπτομέρειες. Εκεί είχα εγώ το πρόβλημα. Και για 1,5 περίπου χρόνο ήμουν σε μια περίπτωση όπως ο Γρηγόρης. Ένας γιατρός έλεγε κάνει χειρουργείο, ένας γιατρός έλεγε πάρε χάρτια, ένας γιατρός κόψει τα όλα. Με μέρη με προσπάθεια, συζήτηση και κατανόηση, Πέρασαν περίπου 7 χρόνια με προβλήματα.
2: 7 χρόνια λες.
7: 7 χρόνια, ναι.
2: Okay.
7: Και από τις δύο, πλευρές. Mm-hmm. Χωρίς τίποτα. Και σαν να λέω έτσι, είναι 33. Ούτε 50, ούτε 60.
2: Είσαι τώρα 33.
0: Τώρα, μιλάνε δηλαδή από τα 20 ναι. τόσο. Okay.
2: Άρα από τα 20 τόσο, αυτό που λέει ο Γρηγόρης.
5: Γιατί εγώ ξέρω και αγόρια που στα 25 τους είχαν θέμα προστάτη.
2: Okay.
7: Μου προτείνανε κάτι χάπια, στην Viagra, κάτι πιο ήπια κτλ.
0: Τα
7: οποία όμως ναι. κάποιοι λέγανε ότι η πορεία μπορεί να διευθυνθεί το πρόβλημα, αλλά ο οργανισμός να έχει συνηθίσει τα χάπια και πλέον να τα απαιτεί.
5: Εσείς τα πήρατε τα χάπια?
7: Ευτυχώς όχι.
2: Αντώνη μου, εγώ να σου απαντήσω, επειδή αναφέρθηκε σε μένα στην αρχή, από χθες ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρος ότι εννοείται ότι αν υπάρχει θέμα υγείας ή κάποιο τόσο σοβαρό ψυχολογικό όσο αυτό που πέρασε η σύζυγός σου, δεν το συζητάμε, είσαι δίπλα στον άνθρωπό σου.
7: Εγώ απάντησα σε εσένα προσωπικά, εντελώς ναι. φιλικά, πάντα έτσι, με συγκεκριμένο
2: ναι, ναι, εννοείται, πάντα. Εννοείται.
7: Απάντησα σε εσένα γιατί μίλησε για τον νεαρό της ηλικίας. Εχθές. Καταλαβες. Και δηλαδή νέος άνθρωπος δεν θα κάνει σεξ. Ναι, δεν θα κάνω, δεν με ενδιαφέρει. Αυτόν τον άνθρωπό μου ήταν εκεί. Βασικά ήμουν
2: εκεί. Ναι, βρε Αντώνη μου, γιατί όμως υπάρχει κάποιος λόγος που τον ξέρεις. Γιατί εχθές η περίπτωση ήταν ότι έτσι απλά δεν γουστάρει.
0: Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Σταμάτησε το λόγο.
7: Όχι, έχει πάρει και τα δύο.
0: Δεν ξέρει. Τι σταμάτησε, δεν σταμάτησε.
7: Εδώ μιλάμε, η γυναίκα έκανε παιδί και δεν είχε θέμα υγείας κανένα. Ήταν όλα κανονικά.
2: Είχε πάρα πολύ σημαντικό θέμα υγείας, Αντώνη μου, καλέ, και ήταν ψυχολογικό. Είναι πολύ σημαντικό θέμα υγείας αυτό το ψυχολογικό. Και αν αυτό το γνωρίζεις, θεωρείται θέμα υγείας αυτό και εννοείται ότι είσαι δίπλα στον άνθρωπό σου. Δεν το συζητάμε.
7: Πάντως, εγώ Αντώνη, θέλω να σου πω σε ευχαριστώ.
0: Άκου να σου πω λίγο, Αντώνη, η άποψή μου και έτσι, γιατί πρέπει να κλείσουμε και σιγά-σιγά. Καταρχάς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας λες τη δικιά σου την ιστορία. Σε έναν κόσμο που το σεξ έχει τόσο πολύ πλέον αρρωστήσει τους ανθρώπους, γιατί βλέπεις ότι ακόμα και στις ταινίες τις αισθησιακές προσπαθούν να κάνουν ένα κάρο ανομαλίες, γιατί πλέον δεν ευχαριστιέται με τίποτα ο άνθρωπος. Και αλήθεια το λέω, θα πέσει φωτιά να μας κάψει από το ωραίο το σεξ, το απλό που ήταν ο άνθρωπος που δεν ευχαριστιέται με τίποτα και πάντα ψάχνει. Χαίρομαι, καταρχάς. Εύχομαι παραστικά και εύχομαι να πάνε όλα καλά στη ζωή σας και στην οικογένειά σας. Χαίρομαι για ένα μήνυμα που στέλνουμε, έτσι μεγαλώνοντας. Δεν ξέρω αν θα έλεγα τα ίδια στα 30, μην το παίζω και Άγιος. Αλλά μεγαλώνοντας, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο σημαντικός ο άνθρωπος και από το σεξ και από όλα αυτά τα πράγματα που ουσιαστικά τα σέβομαι, τα εκτιμώ, τα έκανα, τα θέλω, ναι. Αλλά αν με ρωτήσεις σεξ ή άνθρωπος, θα κρατήσω τον άνθρωπο πια στα 52 μου χρόνια. Αυτό λέω εγώ.
7: Γρηγόρη, σαν άνθρωπος δεν μου αρέσει να κρίνω. Καθόλου. Δεν μου άρεσε ποτέ γιατί δεν θέλουν να με κρίνουν. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε η άποψη του προηγούμενου φίλου. Σεβαστή ναι μεν, αλλά δεν θα μου άρεσε καθόλου και δεν το δέχομαι με τίποτα.
2: Ποιο δηλαδή, σκέλος, να ποιος έχω σκέλος, το πρόβλημα.
0: Ότι αν πάει γυναίκα...
7: Είπε ένας φίλος πριν μου πήρε τηλέφωνο ότι αν εγώ είχα πρόβλημα σαν άντρας, θα δεχόμουν να πάει η γυναίκα μου με έναν άλλον άντρα.
2: Okay.
7: Δηλαδή, συγγνώμη, θα είμαι στο σπίτι, θα τρώμε σπιγανό. Και θα έρθει στο σπίτι και να φέρει πω αγάπη μου, σήμερα πήγαμε τον μπάμπι.
0: Όχι, καλά, δεν θα το πει. Δεν θα το έλεγε ποτέ. Δεν θα το πει.
7: Ναι, σκέψου το σαν άντρα όμω στο σπίτι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Πολύ δύσκολο. Απλά και, να σου πω κάτι. Και αν κάποια στιγμή είναι δικό σου το πρόβλημα, γι' αυτό το άνοιξε αυτό το θέμα. Αν είναι δικό σου το πρόβλημα και έχει να κάνει 2 και 3 και 4 χρόνια σεξ με τη γυναίκα σου, δεν περνάει από το μυαλό σου, βρε μπα και κάνει τίποτα άλλο κάπου, γιατί. Μπορεί να το κάνει γιατί το έχει ανάγκη το σώμα της ή το έχει ανάγκη το μυαλό της. Αυτή η σκέψη περνάει. Δεν γίνεται να μην περάσει
7: από ένα. Μετά 7 χρόνια προβλημάτων, όχι, Γρηγόρη μου.
0: Είναι υπέροχο αυτό που λες. Είναι υπέροχο. Αντώνη, είναι υπέροχο. Μαγικό. Και μπράβο. Αλήθεια το λέω.
7: Γι' αυτό έχουμε χάσει κάτι. Έχουμε σεβασμό.
0: Ακριβώς.
7: Γι' αυτό γέμισαμε διαζύ, γι' αυτό γέμισαμε ψυχολογικά.
0: Όπως το λες. Γι' αυτό και λέω θα πέσει φωτιά να μας κάψει πια. Αυτό. Περάσαμε αυτή την υπερβολή, την τρέλα πια με το σεξ και το σεξ και το σεξ και το σεξ. Αυτό.
7: Δηλαδή, αυτό σου λέω πλέον στα 52 μου. Θα ήθελα. Οι παππούδες μας. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Οι γονείς του παππούδες μας ήσαν Καναδάς, ήσαν Αυστραλίες, ήσαν Γερμανίες, ήσαν καράβια. Και η γυναίκα έμενε πίσω και πρώτη οικογένεια και κράταγε οικογένεια. Στήλος. Κολόνα. Και ο άντρας έτρεχε για μεροκάμα το παραπέρα.
0: Συμφωνώ.
7: Δηλαδή εκεί τι έπρεπε να γίνει. Γι' αυτό να γεμίσουν τα χωράφια και τα ρέματα και
0: γι' αυτό το λατρεύω. Μα αρρωστήσαμε με αυτό το πράγμα με το σεξ. Αρρώστησε, έφυγε, πήγε στην υπερβολή του και χάσαμε και την ουσία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Είναι γενικό του κακό, Γρηγόρη μου.
0: Ναι.
7: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, υγεία. Εύχομαι καλή δύναμη στη ζωή σα να πάνε όλα καλά. Αντώνη, υγεία στα παιδάκια σα. Να είναι καλά, γεια χαρά.
8: Σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Το 18ο Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού με την υπογραφή του Άλμα Ζωής, έρχεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Εμείς θα είμαστε εκεί να γιορτάσουμε μαζί σας τη δύναμη και την ελπίδα. Και μην ξεχνάτε, οι δράσεις ξεκινούν από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. Μπείτε τώρα στο greecerace.gr, δείτε όλα όσα μας περιμένουν και ελάτε να γίνουμε ένα για ακόμη μια χρονιά. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Γεια σου, μαράκι μου γλυκό που μας ακούς από την Ηλιούπολη. Καλημέρα στον Γιάννη, στον Δημήτρη, στην Αλεξάνδρα, σε όλους τους Instagramικούς που έχετε στείλει έτσι τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί. Στην Πελαγία που μας ακούει από την Κεφαλονιά. Γεια σου, ρε Πελαγία μου γλυκιά. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Στα Γιάννενα, στην Πάτρα. Φιλιά πολλά, πόσα μηνύματα από την Πάτρα που εχθές μας στέλνετε και μηνύματα ότι δεν μας ακούτε από νωρίς το πρωί. Ελπίζω να έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που είχε εκεί προφανώς ο αναμεταδότης μας. Λοιπόν, κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια μέσα στην ημέρα, χάρισε τους ενυδάτωση, ανακούφιση και αναζωογόνηση με τις οφθαλμικές σταγόνες Optofresh της Intermed. Για αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης κάθε φορά που τα μάτια σου το χρειάζονται. Optofresh της Intermed για ξεκούραστη αίσθηση στα μάτια για κάθε μέρα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Εμείς ολοκληρώσαμε το πρώτο μας ημίωρο. Θα ανοίξω το δεύτερο ημίωρο με μια πρώτη πρόγνωση για τα νέα για τον καιρό. Οπότε πάμε και ερχόμαστε.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 89. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
0: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα. Σφαίρα 103.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
9: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
13: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και θα ανοίξω το δεύτερο ημίωρο με μία πρόταση. Ψάχνεις για δουλειά. Βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr. Ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρό μας. Σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Είναι Παρασκευή, έχουμε το πάρτι της Παρασκευής. Είναι Παρασκευή, έχουμε πολλά να πούμε και να κάνουμε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Αλλά θα κλείσουμε με τον πιο ωραίο τρόπο, θα παρτάρουμε δηλαδή. Και φυσικά έχουμε και τους φακέλους να μοιράσουμε μετρητά, έχουμε και τα beat the bomb μας, έχουμε και τι δεν έχουμε. Η Αθήνα υποδέχεται το έκτο και τελευταίο για φέτος ΔΕΗ 3x3 Street Basketball στις 3 και 4 Οκτωβρίου. Για δύο μέρες δηλαδή, η οδή Κώστα Βάρναλη και Παλαιών Πατρών Γερμανού στη Νέα Ιωνία μετατρέπονται σε ένα ζωντανό γήπεδο 3x3 γεμάτο αθλητισμό, δράση και πολύ ενέργεια. Δύο ημέρες γεμάτες αγώνες, θέαμα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up the Game. Η ΔΕΗ στηρίζει τον αθλητισμό και το σύγχρονο δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ. 3 και 4 Οκτωβρίου, Νέα Ιωνία. Το τελευταίο τζάμπολ τη σεζόν είναι στην Αθήνα. Μην το χάσετε. Πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Για πάντα τώρα, Καλουδάκο μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Πολύ γρήγορα θα σας πω για σήμερα, γιατί έρχεται Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια ότι για σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην Αττική αναμένεται συννεφιά με πιθανές βροχές. Μπορεί σε κάποιες περιοχές να έχει και λίγες μπόρες. Λίγες νεφώσεις που βαθμιά θα αυξηθούν με προβλεπόμενες βροχές ή τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 περίπου βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 εδώ για να μας πει για τα νέα για τον καιρό και για το Σαββατοκύριακο με κάθε λεπτομέρεια.
2: Στις πισίνες γιατί δεν έχει λουκουματσίδες? Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στην τηλεόραση τη φίλη μου την Έλλη, τον αξιολάτρευτο αυτό σκίουρο που μιλάει. Αν δεν το έχετε πετύχει ακόμα, πάντως θα σας πω εγώ ότι αυτό που πρέπει να μάθετε είναι ότι 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις, πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο, καθώς και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε γήπεδο και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Λίβιο και τα λέμε εκεί. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τους έχω υποσχεθεί. Γεια σου μαράκι μου γλυκό από την Κεσαριανή. Καλημέρα στον Δημήτρη από τα Γιάννενα, στην Μαρία που μας ακούει από τη Ζάκυνθο, σε όλους εσάς εκεί τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό από νωρίς το πρωί. Τα νέα για τον καιρό τα είπαμε, μην ξαναρωτάτε. Τώρα θα περιμένετε Σάκη Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια ο σακούλης μας που έρχεται με το δικό του μοναδικό τρόπο, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Λοιπόν, μου ζητάτε εδώ στα μηνύματα, βλέπω στο Viber 6936 10 10 22, να δώσω μια μέρα από νωρίς στο καλάθι του Ανδριόπουλου. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα, με πόσα καταστήματα ο Ανδριόπουλος, μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, στην Νέα Ιωνία έχει, στον Άγιο Στέφανο έχει, στην Αργυρούπολη έχει, στο Περιστέρι έχει, παντού έχει μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Και ναι, σήμερα θα το δώσω από νωρίς το πρωί το καλάθι. Τώρα γράφετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22, και ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Εκεί λίγο πριν τις 10 θα ανακοινώσουμε τον τυχερό ακροατή που το κερδίζει. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Λοιπόν, The Big Greek Quiz από το Instagram που είχε κάτι πάρα πολύ ωραία. Είχε από πού βγήκανε διάφορες παροιμίες που λέμε. Πώς βγήκανε.
2: Πώς βγήκανε.
1: Λέμε, πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του.
3: Ναι.
1: Από πού βγήκε αυτό.
0: Αυτό μας πει ο Γιώργος. Γιατί τα έχει πληρώσει όντως.
2: Όχι, ήταν τέτοιο.
1: Ήταν
2: ανταλλακτικό.
1: Λοιπόν, θέλετε να μάθετε πώς βγήκε αυτή η φράση. Το έχεις πει ποτέ? Ρέσιν που πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής
0: μου.
1: Πριν από τον 19ο αιώνα, οι φόροι που επιβάλλονταν στους υπόδουλους Έλληνες ήταν πολύ και συχνά δυσβάσταχτοι. Από φόρους για την περιουσία και την οικογένεια μέχρι διάφορες έκτακτες επιβαρύνσεις. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, υπήρχε ακόμη και φόρος για όσους διατηρούσαν μακριά μαλλιά.
0: Να πάντε!
1: Επί τουρκοκρατίας μπορεί να ανοίγει μακριά μαλλιά, πλήρωνε φόρο. Αυτή η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση. Όχι, για τους άντρες λογικά λέει. Η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα όταν κάποιος αναγκάζεται να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Το λέμε, αλλά από πού βγήκε αυτή η φράση?
3: Από πού?
1: Οι Ενετοί χρησιμοποιούσαν μεγάλα ξύλινα μεταγωγικά πλοία που λόγω του σχήματός τους οι Έλληνες αποκαλούσαν αχλάδες. Πίσω τους έσαιρναν συχνά ένα μικρότερο καράβι γεμάτο όπλα, πολεμοφόδια και τρόφιμα. Όταν οι νησιώτες έβλεπαν μια αχλάδα με την ουρά, καταλάβαιναν ότι πλησίαζε στρατός. Και λέγανε, η ουρά λοιπόν φαινόταν, έδειχνε ότι θα έρθουν δύσκολες μέρες. Ότι θα γινόταν φάση, θα γινόταν φασαρία, θα γινόταν πόλεμος.
0: Οπότε πίσω,
1: και λέγανε, πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Δηλαδή τη βλέπουμε την αχλάδα, αλλά τελικά το κακό έρχεται, δηλαδή θα δεις τι έχει να γίνει. Καταλαβες. Οπότε από εκεί βγήκε αυτή η φράση. Του έψησε το ψάρι στα χείλη. Το έχεις πει και αυτό. Όλα τα έχουμε πει.
2: Φυσικά.
0: Άπειρες φορές.
1: Στα βυζαντινά
0: με
1: μοναστήρια.
0: Σένα το λέω, συνήθως, το έχεις ψήσει όντως.
1: Στα βυζαντινά μοναστήρια, καταρχάς αφιερωμένο στην νησιώτησα. Στα βυζαντινά μοναστήρια η νηστεία της Αρακοστής τηρούνταν πολύ αυστηρά και όποιος την παραβίαζε μπορούσε να τιμωρηθεί σκληρά. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας μοναχός, ονόματι Μεθόδιος, πιάστηκε να τηγανίζει κρυφά ψάρια. Η τιμωρία του ήταν φρικτή. Του έβαλαν αναμένα κάρβουνα στο στόμα και πάνω του ένα ομό ψάρι για να ψηθεί. Από αυτή τη μακάβρια ιστορία γεννήθηκε αυτή η φράση, του ψήσαν το ψάρι στα χείλη.
0: Άκου τώρα.
1: Από εκεί βγήκε λοιπόν αυτή η ιστορία. Πολύ ωραία θρησκεία.
2: Άρρωστο.
1: Αυτά.
0: Ο φίλος σου, ο Σάκης ο Τζατζαλής, ναι, θέλει να του διαβάσεις λίγια του κόλλου τα 9 μέρα.
1: Να πάρει το μπισνάκι. Τι καπνό φουμάρεις.
2: Τι, Νάνση.
1: Να στείλω φιλιά και στο Σάκη. Τι καπνό φουμάρεις. Η φράση δεν είχε αρχικά καμία σχέση με τσιγάρα ή με καπνό. Η ιστορία της λέγεται πως φτάνει πάλι μέχρι τα βυζαντινά χρόνια, όταν η λέξη καπνός χρησιμοποιούνταν και με την έννοια της εστίας, δηλαδή του σπιτιού. Οι φορεσπράκτορες ρωτούσαν τι καπνό φουμάρει εδώ, για να μάθουν τι είδος νοικοκυριό είχαν μπροστά τους και να υπολογίσουν ανάλογα το φόρο. Δηλαδή, είναι το σπίτι αυτό είναι καλά οικονομικά ή όχι. Έχω ακόμα ένα νομίζω και είναι το τελευταίο. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Το έχετε ακούσει αυτό?
3: Ναι, ναι. Πολλές φορές.
1: Γύρω στο 1830, στο άστρο Κινουρίας, εμφανίστηκε ένας παράξενος άνδρας που ισχυριζόταν πως ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας και πως μπορούσε να θεραπεύσει τους αρρώστους. Η φήμη εξαπλώθηκε γρήγορα και άνθρωποι με κάθε λογική παθήση άρχισαν να καταφθάνουν από διάφορα μέρη ελπίζοντας ένα θαύμα. Ήταν μάλιστα τόσο πολύ που η εικόνα των αρρώστων και αναπήρων που κατευθυνόταν όλοι προς το ίδιο μέρος έμεινε στη λαϊκή παράδοση. Ότι δηλαδή άρχισε να λένε ότι κάποιος κάνει θαύματα εκεί πέρα και άρχισαν να πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Και βγήκε η φράση
3: Κούτσις τραβή στον Άγιο Παντελήμωνα.
1: Αυτές είναι οι φράσεις που λέμε καθημερινότητα, αλλά καμιά φορά ποτέ δεν ψάχνουμε να δούμε για ποιο λόγο τις λέμε.
4: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
5: Πάω να την πέσω λίγο, γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και να τα και τα νέα για Halloween. Χωρίς την ανάλογη διακόσμηση δεν γίνεται, παιδιά, το Halloween. Μα και χωρίς λιχουδιές δεν γίνεται. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις διακοσμητικά και αξεσουάρα όλων των ειδών. Μπιτζάμες, στολές, κουβέρτες που φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Και όλα τα απαραίτητα γλυκά και αλμυρά snacks για να απογειώσεις την πιο ανατριχιαστική γιορτή του χρόνου. Φτιάξε τη μαγική ατμόσφαιρα, φόρεσε τη στολή σου και ετοιμάσου να ανοίξεις την πόρτα για trick or treat Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ θα έχω μόνο Γιώργο Λιανό, η αλήθεια είναι. Γιατί ξαναλέω, Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου έχουν έτσι κάποιες υποχρεώσεις επαγγελματικού τύπου στην επαρχία, οπότε θα λείπουν σήμερα. Αλλά Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, αυτή θα είναι η παρέα μας για σήμερα. Έτσι θα προχωρήσουμε, έτσι θα πάμε να δούμε τα νέα της ημέρας, τα νέα για τον καιρό, να παίξουμε φακέλους, beat the bomb, να κερδίσετε μετρητά, να κάνουμε το πάρτι μας στις 9. Μην ξεχνιόμαστε ότι σήμερα έχουμε το πάρτι μας 9 η ώρα Dan. Εδώ θα τα, δεν ξέρω, έχω κατά νου να κάνω μια πρόταση στο Γιώργο σήμερα να το πάμε έρωτα, καψούρα, full. Θα δω τι θα κάνω. Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι. Break και επιστρέφω.
7: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
1: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
0: Ο Σφαίρα 102 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα!
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Σφαίρα 102-2.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
3: Ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου, κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας, σας περιμένει.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
13: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
14: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
14: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου.

0: αυτό βασικά. Δεν με έκανε 2 μέτρα. Κάποιος να φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούς. Νίκος Χαλούς.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Αλληλούια, ήρθε η Παρασκευή, δόξα του Θεού, Παναγίτσα
1: ναι,
0: μου.
1: Παναγία
0: να
1: ηρεμήσει
0: λίγο το κορμάκι μας.
1: Ναι, Παναγία μου, δεν λες τίποτα.
0: Μας ρούφηξε το αίμα ο Χαλίδης εδώ. Ήρθαμε 15χρονα να πούμε και φεύγουμε 150.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου 2026, κάπου στα 7 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2 και είναι ο κύριος Γιώργος Λιανός. Είναι και ο Νίκος Καλούδης. Σήμερα θα πάμε χωρίς Γρηγόρη Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου. Κάποιες ανηλυμένες, θα έλεγα, υποχρεώσεις. Έτσι τους κρατάνε στην επαρχία. Για...
0: Ποια επαρχία?
1: Νομίζω...
0: Θεσσαλονίκη πάνε.
1: Θεσσαλονίκη είναι. Δεν ξέρω.
0: Είπες επαρχή Θεσσαλονίκη.
1: Είπα...
0: Μπορεί να σε ακούνε τώρα το πρωί. Την έχει φάει τώρα.
1: Και τι είναι παρεξηγήσιμο αυτό.
0: Πάνε στο Άγιο Όρος. Δεν μπορεί να μπει στο Άγιο Όρος. Μπορεί να μπει η γυναίκα στο Άγιο
1: Όρος. Όχι, δεν μπορεί να μπει. Όχι,
0: έχει γίνει και ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος. Μήπως, δεν ξέρω. Δίνουν σήμα. Δίνει σήμα το Άγιο Όρος. Δεν ξέρω. Εγώ διάβασα σε γνωστή εφημερίδα, λέει τι ψηφίζει το Άγιο Όρος.
1: Τι ψηφίζει.
0: Το οποίο επηρεάζει μεγάλο τέτοιο.
1: Μεγάλο μέρος του κοινού. Βέβαια. Φυσικά. Εννοείται.
0: Δεν ξέρω. Αλέξη είναι εκεί πάνω. Ναι. Τσακ! Μες στο σπιτάκι σας, ένα μηδέν.
1: Είδα, ναι, είδα και πλάνα εκεί πέρα που τον κράξανε και ο Πολάκης λέει τον έκραξε.
0: Μα τι, πώς έγινε Αλέξη, πώς έγινε.
1: Ο Γεωργιάδης λέει
0: σχολίασε. Το μαύρο σκηνητής.

0: Τι που ήξερε ήταν το Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Που κι αυτό απέφυγε να τα ακούσει.
0: Θα πει εδώ ο Μπαρτζόκα, πει την Τίνο.
1: Σωστά.
0: Να κολλήσουμε.
1: Έτσι, μπράβο. Τι να πω, ρε.
0: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Ιουστίνη, στον Ιουστίνο και στον Κυπριανό και την Κυπριανή. Μην την ξεχάσουμε. Διεθνή ημέρα.
1: Κάτσε, είναι το Αγίου Κυπριανού σήμερα.
0: Το Αγίου Κυπριανού, ναι.
1: Καλή γιορτή. Ο Άγιο Κυπριανό δεν είναι για τα.
0: Πού είναι προστάτη ο Άγιο
1: Κυπριανό. Νομίζω το για εξορκισμό, δεν
0: πα. Α, ναι.
1: Καλά, α το πρωί-πρωί. Δεν θέλω καθόλου.
0: Όχι, δεν μπλέκω, δεν
1: καθόλου.
0: Μπλέκω. Δεν μπλέκω γιατί έχω δει και όνειρο περίεργο. Άστο τώρα μισέ.
1: Σήμερα?
0: Μη το στείλω τώρα.
1: Σήμερα είδε όνειρο.
0: Ναι, ναι, μόλις τώρα. Μόλις τώρα.
1: Όχι.
0: Δεν,
1: όχι,
0: βλέπω,
1: όχι.
0: Δεν ήταν όνειρο. Βασικά βλέπω κάτι τώρα αυτή τη στιγμή να συμβαίνει πίσω.
1: Έλα ιδίες πρωί-πρωί. Τελείω να μη σηκώθω και φύγω.
0: Το σταυρό που σου κάνω σήμερα τα φώτα μου φαινόντουσαν περίεργα. Λέω έχουν κάτι τα μάτια μου. Κάτι αυτό έχω τίποτα. Δεν έριξα νεράκι καλά.
1: Να σκεπάζει τον ποπό σου για να μην βλέπει όνειρα.
0: Μ' αρέσει όταν έχω πάντα έξω. Να παρκάρω τα ποδήλατα.
1: Δεν πληρώνω εγώ τα όνειρά σου, τελείωνε.
0: Φίλε, όλα τα φώτα ήταν λίγο αχνά. Και λέω κάτι έχει ατμόσφαιρα, έχει υγρασία. Όλα, όλη η προβολή στον αυτοκίνητο που προχώρησαν από απέναντι ήταν αχνή, περίεργη.
1: Μήπως βρέχει
0: υγρασία. Εδώ από κάτω, εδώ από κάτω το είδα αυτό.
1: Βρέχει υγρασία έξω.
0: Σου ορκίζομαι, δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Δεν σου λέω αυτές τις βλακές.
1: Γιώργο, εντάξει, σταμάτα. Έλα, άιντε.
0: Εδώ από κάτω.
1: Έλα, Νίκο, πάρε και εσύ τη μουσική.
0: Μια χνοφεγγιά.
2: Γύρω από το πολύ.
1: Νίκο.
2: Το μαγαζί, όχι το σπίτι. Βάλε βατραχοπόδαρα. Και ντύσουμε μελάνι.
3: Σου φτάνει.
0: Χρόνια πολλά παρόλα αυτά να πούμε. Εξαιρετικό. Να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μη βίας. Καθιερώθηκε στις 15 Ιουνίου 2007 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Γιορτάζεται κάθε πρώτη του Οκτωβρίου. Ναι, το smile, smile.
1: Είναι διαφορετικό το γέλιο από το χαμόγελο.
0: Ναι, είναι.
1: Είμαστε έτσι σήμερα.
0: Είναι η πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball. Σχεδιαστή τη χαμογελαστή φατσούλα Smiley.
1: Αυτή που έχουμε στα κινητά εννοεί.
0: Ακριβώς. Και νομίζω δεν έβγαλε και λεφτά αυτό από αυτό. Δεν ξέρω.
1: Δεν έβγαλε λεφτά.
0: Το Smile γνώρισε μεγάλη επιτυχία, λέει, τα κατοπινά χρόνια.
1: Τα πια?
0: Α, πληρώθηκε με το ποσό του 45 δολαρίων. 350 δολάρια με σημερινές τιμές. Του πήρε μόλις 10 λεπτά για να σχεδιάσει ένα κίτρινο κύκλο με το χαμογελαστό προσωπάκι.
1: Ναι, αλλά από τη διάσταση πήρε αυτό το χαμογελαστό προσωπάκι. Ακριβώς. Για να πάρει μόνο 45 δολάρια.
0: Το 63 το πούλησε στην State Mutual Life Assurance Company. Μάλιστα. Θέλανε ένα σύμβολο για να ανεβάζει το ηθικό των υπαλλήλων. Κατάλαβες. Μπαίνανε οι άλλοι μέσα, βλέπανε τη φατσούλα. Τέλος πάντων.
1: Ναι, Γιώργο, αλλά τώρα όμως που με αυτή τη φατσούλα έγινε πανίκουλας, δεν έπρεπε και ο άνθρωπος να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω.
0: Τίποτα δεν πήρε.
1: Τίποτα,
0: Έλαβε μόνο 45 δολάρια. Φυσικά όλη αυτή η φατσούλα απέφερε εκατομμύρια δολάρια, λέει, σε πόστερ, σε μπλουζάκια. Τα έχετε δει. Τέλος πάντων.
4: Εγώ την αίσθηση ότι κοπαλάνε τα παράθυρα έξω.
1: Ποια παράθυρα, αφού είναι σειρώμενα.
0: Αυτά που ανοίξα. Με βάλατε και άνοιξα. Παράθυρα γκαπαγκού.
1: Σταμάτα.
0: Αυτό εκεί είναι, αφού δεν έχει ανάκληση. Πώς κατάφερε το κάνει ανάκληση.
2: Μήπως δυνάμεις.
1: Έλα ρε Γιώργο μου τώρα πρωί-πρωί, σταμάτα και δεν τα μπορώ αυτά.
2: Ανεξήγητες.
1: Θα φύγω, σε θα πάω σπίτι μου, αλήθεια.
2: Εκφράζουν πράγματα ανίποτα.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σα σήμερα λοιπόν το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από 5 ετών ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που του βοήθησαν στη διατύπωση θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Αν δε, επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. 1947 η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καθιερώνει αγώνες στην κατηγορία της Φόρμουλα 1. Ενώ το 1972 η Δανία εγκρίνει με δημοψήφισμα την ένταξή της στην ΕΟΚ. 1988 τελειώνουν στη Σεούλ οι 24η Ολυμπιακοί Αγώνες. Ενώ στην Ελλάδα δύο χρόνια αργότερα, το 1990, προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Τι άλλο και εδώ πέρα, ο Ντέμις Νικολαδής το 2002 με 26 τέρματα γίνεται ο πρώτος σκόρερ για ελληνική ομάδα στα κύπελα Ευρώπης, ξεπερνώντας τον Δημήτρη Σαραβάκο που είχε βάλει 24. Ενώ η Ελλαδάρα χθες τι έκανε, 2-2.
1: 2-2, ναι.
0: Δεν χάνουμε ποτέ, δεν μας πέφτει. Ναι, αλλά έχουμε πρόβλημα με τον Τζόλι.
1: Τι έπαθε ο Τζόλι?
0: Άμα στοιχίζει ο παίχτης τόσα εκατομμύρια, έπαθε ένα μάλλον θλάσσι, λένε, λίγο πίσω τον τράβηξε το πόδι και έφυγε κατευθείαν. Δεν περιμένει ούτε να παίξει με τη Γερμανία.
3: Όντως.
0: Το μάζεψε τώρα η ομάδα του. Λέει κάτσε ρε φίλε, εδώ έχω δώσει μια περιουσία. Πάτε και μου παίζετε με του Ολλανδού, του Γερμανού αυτά.
1: Και σπάτε τα πόδια.
0: Πέφτετε, χτυπάτε μετά.
1: Ε,
0: σε μένα μα.
1: Κανά ρε.
0: Κάνει μπούπι το δικό μου το παιδί, δώσε τη λαγιά το προσέχεις. Έτσι λέει η Άρσεν. Λοιπόν, από θανάτους, σήμερα το 1985 λέει, το AIDS τραβά τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης όταν ο ηθοποιός Ροκ Χάντζον γίνεται το πρώτο στάρ που πεθαίνει από την νόσο σε ηλικία 59 ετών στο Beverly Hills.
1: Από AIDS, ε.
0: Ακριβώς. Όντας μάλιστα το πρώτο celebrity που έχασε ποτέ τη μάχη με τον HIV. Το 88 πεθαίνει ο Σερ Άλεξ Σιγκόνη σε ηλικία 82 ετών. Ποιος είναι αυτός που έχει σχεδιάσει το Μίνι Κούπερ.
1: Το Μίνι Κούπερ, ναι.
0: Και από γεννήσεις τι έχουμε εδώ πέρα. Έχει γενέθλια, θα είχε γενέθλια μάλλον ο Μαχάτμα Γκάντι, ένας από τους κυριότερους ιδρυτές του σύγχρονου κράτους της Ινδίας. Και έχει γενέθλια ο Sting. Ο Βρετανός τραγουδιστής, μουσικός και πρώην μέλος του συγκροτήματος Πολύς. Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Γκόρθον Μάθιου Σάμνερ. Γιορτάζει το Σάμνερ Ρέικο σήμερα. Έχει φτιάξει σαμνερομάνα, έχει φτιάξει μπακλαβά και κερνάει από το πρωί. Μπράβο. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα, παιδιά.
7: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καταλαβαίνω. Δεν προλαβαίνει έτσι, Παναγία.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Όχι, πέρα να βάλει το χέρι τσακ να ταρπάξει. Κατάλαβε. Πέρα αυτό, μ' αρέσει το.
1: Να το βάλω, πού να το βάλω, πε μου.
0: Το παίρνω. Το θέλω.
2: Το παίρνω.
0: Ποιο το λέει.
1: I want you, I need you, I need you, I want you. Κάπω έτσι.
0: Όχι, ελληνικό, ναι.
1: Ναι, για κάποιον να το κάνει.
0: Σαν το χαλάρωσε, μην το κάνει. Όταν θε να τελειώσει, μην το κάνει. Χαλάρωσε, μην το κάνει. Αυτό είναι απόλυτη μετάφραση. Μ' αρέσουν αυτά τα λόγια που σέβονται το.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να περάσουμε στι ειδήσει τη ημέρα.
1: Φύγαμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Τα νέα τη ημέρα.
0: Παναγία μου, ευχαριστώ. Στο Άγιον Όρος ο Τσίπρας. Και τι είπε, ψέλνεις τη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη.
1: Για άνθρωπος όλα τα λέει ο άτιμος. Λες και μου έχεις γράψει σενάριο, σχολιάζει ο Άδωνης.
0: Έσχος, λέει ο Πολάκης. Το Άγιον Όρος λοιπόν επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, προκαλώντας
1: δηλαδή
0: ποικίλες αντιδράσεις χθες, ναι. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει από φωτογραφίες, ο πρόεδρος της Ελλάδας σημειώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Αναλυτικά στην ανάρτηση του γράφει: ψέλνει τη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη.
1: Γιατί περίμενε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει άθεος ο ίδιος.
0: Νομίζω δεν είχε κάνει πολιτικό όρκο. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε, δεν θυμάμαι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αλλά εντάξει, λόγω τώρα αριστερή
1: πολιτικών πεπιθήσεων.
0: Και συνήθως ναι, οι αριστεροί δεν είναι αυτό και βέβαια.
1: Okay.
0: Εντάξει, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ο καθένας πιστεύει όπου θέλει να πιστέψει.
1: Ακριβώς.
0: Μήλος με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Γιατί τη ζωή τη
1: αμαρτία. Τι γίνεται.
0: Κατήγγειλε στενές σχέσεις Νουδού Πασόκ.
1: Γιατί, πού το είδε.
0: Μισή η παλιά υπουργή του Πασόκ στην Ελλάδα. Επειδή ο Σχοινάς και ο Ανδρουλάκης συνέπεσαν σε αγώνα του ΠΑΟ. Να τα.
1: Καλά, και άμα συναντήθηκαν τυχαία στο γήπεδο τώρα, βρε ζωή μου.
0: Εκεί γίνονται τα τυλιά. Ξέρει τι λέει η ζωή. Πώς τους βάζουν εκεί δίπλα-δίπλα.
1: Πού βρες το γήπεδο.
0: Έχω κάτσει πίσω από τον Τσίπρα. Στη λεωφόρο.
1: Αλήθεια,
0: λέω. Με έχουν βάλει από πίσω ακριβώς. Λέω κάποιος το έχει κάνει αυτό. Τώρα εδώ για να γίνει συνεννόηση. Να ανοίξουν κουβέντε, να ανοίξουν παρτίδες. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Κατάλαβα.
0: Μάλιστα. Κυρακάκης. Κανένα κράτος δεν είναι αρκετά ισχυρό για να διαχειριστεί μόνο του την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε ο Κυρακάκης που έχει κάνει το κράτος digital. Τι έχει κάνει όλους τους ψηφιακούς. Μιλώντας με τον Thomas L. Friedman, αρθρογράφο των The New York Times, στη συζήτηση Spotlight Conversation AI vs. the World, τόνισε ότι η αλλαγή είναι εκθετική, αλλά η αντίληψή μας είναι γραμμική. Θες να μου το εξηγήσεις αυτό.
1: Εγώ.
0: Δεν μπορείς τώρα.
1: Εμένα τώρα έτσι όπως με βλέπεις.
0: Η αλλαγή είναι εκθετική. Έλα, θα το θυμηθείς αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι μαθηματικά παλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι εκθετικό, εκθετικός αριθμός. Πού είναι πάνω.
1: Πάνω.
0: 2 εις την τρίτη.
1: Εις την τρίτη.
0: Το εις την τρίτη.
1: Όχι, αυτό δεν
0: είναι
1: αυτό.
0: Το εκθετικό.
1: Εκθετικό λέγεται αυτό. Mm. Άκου τώρα.
0: Είναι 2 επί 2 επί 2. Άρα πολλά γίνεται.
1: Έλειπα σε εκείνο το μάθημα.
0: Ενώ η γραμμική μας αντίληψη είναι 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Εντάξει, ωραία, να μαθαίνουμε και κάτι. Μην ερχόμαστε να λέμε μόνο
1: τώρα
0: τα χάμπερα.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς. Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Τι έγινε, ρε παιδιά, χθες στην Κρήτη. Στα βουνά πάνω.
1: Χθες έγινε χαμός στην Κρήτη, η αλήθεια. Δεν βλέπω εδώ τις εικόνες. Είχαμε και νεκρό.
0: Είχαμε και απόλυτο.
1: Μάλιστα.
0: Θα συνεχίσουν κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, λέει, ισχυρές βροχές και καταιγίδες ως το μεσημέρι της Κυριακής. Καθώς και τοπικά πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Θα μας τα πει ο Σάκης αναλυτικά, αλλά τα πράγματα από ό,τι βλέπω είναι αρκετά ανήσυχα μέχρι την Κυριακή.
1: Δηλαδή, γιατί έχει μαυρίσει το λάπτοπ, έχει βγάλει την πρίζα.
0: Είναι πολύ πιθανό αυτό που λες. Αλλά τι, δεν κρατάει αυτό πλέον, αυτά τα καινούργια λάπτοπ δεν κρατάνε ίχνος ενέργειας. Ναι, μάλλον το έχω τραβήξει εγώ. Θες να δεις κάτι. Έστειλες κάποιο email. Εδώ μιλάμε, λέμε τις ειδήσεις. Θα το φτιάξει μετά, κάτσε.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Bloomberg, η Ελλάδα προβλέπει ανάπτυξη άνω του 2% και το 2027. Αυτό είναι πολύ αισιοδοξο. Ευχαριστώ.
1: Ωραία, εσύ αισθάνθηκες καλύτερα με αυτό.
0: Νιώθω καλύτερα.
1: Μπράβο.
0: Φούσκω στη τσέπη μου.
1: Μπράβο.
0: Και όχι για το λόγο που πιστεύεις. Πιστοποιητικό αγγλικών με 500-1500 ευρώ στο σπίτι σου.
1: Εκεί που είναι το πρόβλημα.
0: Οι διαφημίσεις γλωσσομάθειες στην Ελλάδα προκαλούν ευρωπαϊκή παρέμβαση. Υποσχέσεις στη χώρα μας για μια γρήγορη πιστοποίηση σε ξένες γλώσσες και καταγγελίες για προσόντα χωρίς αντίκρισμα γνώσης. Έχουν πλέον κινητοποιήσει την Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη. Τι κόλπο βρήκαμε πάλι, ρε σατανάδες. Έπειτα από αναφορές λέει για προβλήματα ποιότητας και αξιοπιστίας και έρευνα που πραγματοποίησε, εκτιμά ότι το πρόβλημα είναι συστημικό και διαδεδομένο σε ολόκληρη τη χώρα μας. Έχει
1: δηλαδή,
0: μονηθεί
1: Γιώργο,
0: χώρα.
1: Για να καταλάβω.
0: Ναι, I want to have the proficiency in my house, bring.
1: with
0: Kasser, Kasser.
1: 1500.
0: Kasser, Kasser, my mama give you from papa and papu gave me Christmas.
1: Okay.
0: Kalans, Kalans.
1: Okay, okay.
0: So,
1: yes, I know.
0: I give you the Kasser. You and give me professions.
1: I have professions.
0: I have professions.
1: But I don't know English.
0: Me work in Google.
1: In Google.
0: Si.
1: Okay.
0: Si. Έρχεται το ψηφιακό ευρώ. Λοιπόν. Να το μπαίνει στο wallet και γυρίσει πόλεμο στο δολάριο και τα cryptos. Τι να είναι αυτό άρα, και θα αποτελεί λέει ψηφιακή μορφή του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Δεν πρόκειται για κρυπτονόμισμα, πρόσεξε, ούτε για ιδιωτικό μέσο πληρωμών, αλλά για ψηφιακό δημόσιο χρήμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στόχος είναι να προσφέρει σε πολίτες και επιχειρήσεις πρόσβαση σε συναλλαγές άμεσες, ασφαλείς, καθολικά αποδεκτές. Και πώς θα χτυπήσει αυτό τα κρύπτο, δεν κατάλαβα.
1: Δεν έχω, δεν ξέρω, μην με ρωτάς καθόλου, αυτό είναι του διαόλου πράγμα.
0: Ο Χάλαντ μετά τον κίνδυνο που διατρέχει Manchester City, μεταγραφή στον Παναθηναϊκό μας. Στον Παναθηναϊκό μας έρχεται ο Χάλαντ.
1: Όντως.
0: Ναι. Πέφτει, πέφτει. Η Manchester City είναι θέμα ορών τώρα να πέσει, να πάει τετάρτη κατηγορία.
1: Κάτι έγινε με το Χάλαντ, λέει, επειδή εκδικεί λεφτά από μια αεροπορική.
0: Α, να διαβάσω και τη δεύτερη είδηση. Ναι. Έχεις δίκιο. Ο Χάλαντ μηνύει την αεροπορική εταιρεία Norwegian Air για παράνομη εκμετάλλευση της κοτσίδας του. Όταν το καλοκαίρι, λέει, η Νορβηγία τρέλαινε κόσμο με τις εμφανίσεις στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και όλοι έκαναν κουμπί μαζί με τους ωστόσο, τρεις μήνες αργότερα αποδεικνύεται ότι προέκυψαν και κάποια αναπάντηχα αγκάθια. Γιατί μου βάζεις τόσο πρόβλημα, τι είναι αυτό, δεν
1: ξέρω. Εγώ.
0: Τι έγινε.
1: Πήρανε πάνω μία φωτογραφία μπροστά στο πιλωτήριο και κοτσάρανε πάνω από το πιλωτήριο από το αεροπλάνο την κοτσίδα του μόνο.
0: Την κοτσίδα του Χάλαντ, ότι έχει το αεροπλάνο την κοτσίδα. Τι κακό αυτό.
1: Ναι. Και τώρα λέει ότι τους μηνύει. Γιατί λέει, για ποιο λόγο χρησιμοποίησατε τα μαλλιά μου χωρίς να ερωτηθώ.
0: Και βάλανε και λεζάντα. We never looked more Norwegian. Δεν φαινόμασταν ποτέ πιο Νορβηγοί. Αυτά είναι τα προβλήματα των Νορβηγών, φίλε. Κάπου έβλεπα τον πρόεδρο.
1: Γιατί εσένα δεν θα μπορούσαν να βάλουν, τι ωραία που τα έχει κάνει τα μαλάκια σου τώρα.
0: Με ένα ελικόπτερο. Γιατί έχω μόνο πίσω. Μπροστά δεν έχω. Είναι σαν παμπτής.
3: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
5: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
6: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
5: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
7: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυμνής.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλη. πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
13: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
13: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
14: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
15: Σφαίρα 102,2.
16: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
19: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
20: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
21: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει, πολλά ρωτάς, μήπως να μπεις δουλευταρά.
22: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
23: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
24: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
25: Ναι.
24: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
25: Ναι.
24: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
25: Ναι.
24: Και πιο ελαφριά.
25: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
26: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Καλημέρα στους ονειροπόλους, στους πιστούς και στους αμαρτωλούς. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Καινούρια πίστα, καινούρια πίστα ξεκινάει.
2: Τι ωραία. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Τι ωραία, παιδιά. Σας εύχομαι και εσάς να κάνετε 4-5 παιδιά.
2: Όχι, Παναγία.
1: Για τη χώρα, για τη χώρα, βρε. Έχουν πέσει γεννήσεις.
2: Εγώ θα λύσω το
1: Συνέχισε, εσύ θα το λύσεις το δημογραφικό.
2: Εγώ προσωπικά, εγώ.
1: Αλλά προς το παρόν, επειδή χρειάζεται μια ενίσχυση, πάμε να παίξουμε τα φάκελα, παρακαλώ. Τα φάκελα.
2: 2-11-7-7-9-31. 2-11-7-7-9-31. Βγάλτε άθροισμα 5 και. Πάρτε πόσα, Γιώργο, πες ένα ποσό.
1: 500 ευρώ.
2: 500 ευρώ.
1: Έλα.
2: Ο Τσίπης.
1: Θα μπει εδώ πέρα.
2: Ο Τσίπης.
1: Πόσο σοβαρά με χιλιάρικα και τα λοιπά, δεν παίρνει κανένας φράγκο.
2: Σωστά, έλα.
1: Πάμε
2: φύγαμε
1: να το ρίξουμε μπάσκετ.
3: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
2: Λοιπόν, για σήκωσε και την τηλεφωνική γραμμή. Να
1: παρακαλώ,
2: κάνω και εγώ ένα
1: καλημέρα
2: live εδώ στο Instagram και να δούμε
1: καλημέρα
2: τι θα γίνει.
5: Καλημέρα.
1: Μιλάτε, παρακαλώ, μην μας εκθέτετε. Αυτή η εκπομπή είναι πιο γρήγορη και από το Star Trek.
2: Καλημέρα.
1: Hello.
5: Φιλάκια, τον έκλεισα.
1: Πάει αυτός.
2: Έκλεισες. Ναι. Λοιπόν, είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα, Σφαίρα Radio 102.2.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
6: Τι κάνετε?
2: Καλά εσείς?
6: Καλά.
1: Το όνομά σας?
6: Άννα.
1: Άννα.
2: Άννα, από ποια περιοχή?
6: Από Ήλιον.
2: Η Άννα από το Ήλιον. Λοιπόν, Άννα, άμα θέλεις, είμαστε και live στο Instagram. Μπορείς να μπεις να δεις έτσι για τη διαφάνεια του παιχνιδιού. Ο Γεώργιος κρατάει στα χέρια του. Πόσους?
1: Άννα, έριξα το budget. Έχω 7 φακέλους στα χέρια μου και έριξα το budget στα 500 ευρώ στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όσο βάζουμε πολλά λεφτά, δεν παίρνει κανείς φράγκο. Έχω την αίσθηση σήμερα Παρασκευούλα. Πρέπει να πάρεις τα λεφτά. Λοιπόν, έχουμε.
6: Έχεις τα δίκια σου.
1: Έχουμε 7 φάκελα. Έχουμε
2: Γιώργο, πάρε τον καφέ γιατί ταυτίζεσαι.
1: Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Άμα δεν πάρω φράγκα, εγώ δεν. Ούτε κονκάρδα δεν βάζω. Ούτε φραγκή δεν φοράω σήμερα γιατί δεν ήταν χορηγία. Λοιπόν, έχουμε το κοτόπουλο. Έχουμε το σόβρακο. Έχουμε την τσιπούρα. Έχουμε τα χυλάκια. Το στόμα.
2: Τη γλώσσα, λέμε.
1: Τη γλώσσα. Τις πατούσες. Έχουμε την μπανάνα και τα μπαλάκια. Διαλέγεις τρεις φακέλους.
2: Βγάζεις άθροισμα 5, παίρνεις 500.
1: Θα θυμάσαι, μωρέ.
6: Σόβρακο, οπωσδήποτε.
1: Οπωσδήποτε να βάλουμε γιατί κάνει και κρυουλάκι.
6: Πρέπει να βάλεις, Γιώργο.
1: Ακριβώς.
6: Πατούσες.
1: Πατούσες.
6: Okay. Και μπαλάκια.
1: Και μπαλάκια.
2: Γιώργο, φαίνεται.
6: Έχουν μια συνοχή.
2: Φαίνεται το μπρελόκ Lakers. Δεν ξέρω, πρέπει να τα.
1: Και αυτό, όχι, άμα δεν δώσει ο Λεμπρόν. Λεμπρόν, ψηλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχεις κάνει. Από πού να ξεκινήσω. Κάτσε να ξεκινήσω από. Θα ξεκινήσω από το σόβρακο. Το οποίο έχει μέσα τον αριθμό 4.
2: 4. Πάμε για 1 και για 0, Άννα μου.
6: Ναι.
2: Συνεχίζουμε με τα μπαλάκια.
1: Συνεχίζουμε με τα μπαλάκια που έχουν μέσα τον αριθμό 6 και 4,
2: 6 10. 6 και 4, 10.
6: Α, καλά.
2: Και τα πατούσα.
1: Είχαν και 3, 13.
6: Ωραία. Προπό.
2: Πραγματικά.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω, Άννα. Πραγματικά τόση καντεμιά δεν θυμάμαι.
2: Ανούλα μου, να σου κάνουμε δώρο.
6: Ό,τι θέλετε.
1: Κάτι να πάρεις, βέβαια.
2: Άννα, θα σου δώσω εγώ μια δωρεπιταγή 50 ευρώ. Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Θα πας σε ένα από τα 9 καταστήματα Harmanis. Θα βρεις ό,τι θέλεις για εσένα, για το σπίτι, για το παιδί, για τον άντρα σου, για τα μαλλιά σου, για το σώμα σου στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε μου όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram, Άννα. Παναγής Τζορτζάτος.
6: Να το στείλω στο Viber γιατί δεν τα καταφέρνω.
2: Άντε, στείλε τώρα και ελπίζω να το δω γιατί έρχονται χιλιάδες μηνύματα μωρέ στο Viber γι' αυτό.
6: Ωραία, ευχαριστώ στείλε για όλα.
2: Έλα, φιλιά.
6: Αλλιώς θα πω στο Instagram να το στείλει κάποιος άλλος. Γιατί ναι, είμαι λίγο.
2: Εντάξει, μπουμπούλα. Άννα μου, εντάξει, έγινε.
6: Ευχαριστώ.
2: Φιλάκια.
6: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια. Πώς αισθάνεσαι, Γιώργο, που αλλάζει τους φακέλους τώρα που είμαι live ακόμα?
1: Ωραία. Αλήθεια,
2: λες. Αντεκλίνω, γεια.

0: Έλα εδώ είμαστε και πάλι. Λοιπόν, η Αθήνα υποδέχεται το έκτο και τελευταίο για φέτος Day 3-on-3 ή 3x3 όπως θέλετε πείτε το Street Basketball στις 3 και 4 Οκτωβρίου. Για δύο ημέρες οι οδοί Κώστα Βάρναλη και Παλαιών Πατρών Γερμανού στη Νέα Ιωνία μετατρέπονται σε ένα ζωντανό γήπεδο 3x3 γεμάτο αθλητισμό, δράση και πολλή ενέργεια. Δύο ημέρες γεμάτες αγώνες, θέαμα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Με κεντρικό μήνυμα Day Power Up the Game. Η Day στηρίζει τον αθλητισμό και το σύγχρονο δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ. 3 και 4 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνία. Το τελευταίο τζάμπολ της σεζόν είναι στην Αθήνα. Μην το χάσετε.
1: Και να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι από ένα αυτοκίνητο θέλεις λίγο απ' όλα, ρε παιδί μου, να είναι εύκολο στην καθημερινότητα. Αλλά όταν έρθει η Παρασκευή, να φορτώνεις και τα πράγματα να φεύγεις. Αυτό είναι και το Hyundai i20. Ένα πραγματικό all-rounder με turbo κινητήρα και τιμή από 17.690 ευρώ και πραγματικά χωράει όλα όσα χρειάζεσαι. Λοιπόν, Γιώργο, κάνω μια γύρα στο διαδίκτυο και σου διαβάζω. Νίκο, ετοίμασε και σάκι σιγά-σιγά. Διαβάζω εδώ τι γίνεται. Αφήνω λίγο τα σοβαρά. EuroLeague, μαχαίρια λέει στην εκπνοή για τον Ολυμπιακό. Νέα ήττα για
0: μαχαιριά.
1: Τη Ρεάλ.
0: Έφαγε από την Μπολόνια. Τελευταίο καλάθι, ο Καρ. Τους πάγος όλους.
1: Νέα ήττα λέει για τη Ρεάλ. Έσπασαν το Ρόδι, Ερυθρός Αστέρας και Παρί. Δείτε τα βίντεο.
0: Τα κάνανε νίκες.
1: Ναι.
0: Η Παρή έκανε νίκη.
1: Γαμπρός στην Αυστραλία έγινε viral για αγκάφα στο γάμο. Αντί για το όνομα της νύφης, είπε της αδελφής της.
0: Ναι.
2: Ξαναγίνει.
0: Κάποιος στην Αυστραλία, ο Νίκος νομίζω, Νίκο το λένε.
1: Ναι.
0: Έχει ανοίξει μαγαζί και έχει ειδικότητα. Σπεσιαλιτή του είναι τα κοκ.
1: Αλήθεια.
0: Και λέει, έχουν μεγάλο κοκ και μικρό κοκ. We have a small cock, λέει, but we have a big cock too.
1: Ναι.
0: Και έχει γίνει πανικός. Γιατί δεν ξέρουν οι Αυστραλοί τι είναι το κοκ.
1: Μάλιστα.
0: Και το ακούνε στα αγγλικά, το ακούνε λίγο περίεργα.
1: Ρε παιδιά, τι έγινε με την κρουασαντερή της Τούνη.
0: Έχει
1: γίνει ένα.
0: Θα σε ενημερώσω. Το έχω διαβάσει.
1: Μιλάς λες και σε εκπρόσωπο. Τι έγινε.
0: Θέλουν κάποια αναβάθμιση, λες, στις εγκαταστάσεις, κάποια διόρθωση.
1: Μα τώρα μια εβδομάδα άνοιξε.
0: Ρε φίλε, άμα βλέπεις ότι κάτι γίνεται με την παραγωγή.
1: Μα δεν το είδες πριν.
0: Δεν έκανες πρόβες, φυσικά πρέπει να έχεις κάνει
1: πρόβες.
0: Δεν ξέρω, ίσως από την προσέλευση του κοινού ξαφνικά βλέπεις ότι όπ, δεν μπορώ να αυτό.
1: Γιατί οι κακές γλώσσες λένε. Πάρα μέσα αυτό το μπουν.
0: Μην ξεχάσουμε τώρα για το προϊόν.
1: Όχι.
0: Το προϊόν έχω ακούσει ότι είναι καταπληκτικό.
1: Ναι, και εγώ το έχω ακούσει αυτό. Οι κακές γλώσσες όμως λένε ότι να, δεν πάει λέει πολύ καλά και το κλείσε.
0: Τώρα οι κακές γλώσσες. Τι θα πει ο Έλληνας.
1: Ναι.
0: Λες και είναι εκεί στην πλατεία Μονμάρτη ο άλλος η κυρασούλα και βγαίνει απ' έξω να πούμε και λέει.
1: Πάντως είναι κατά.
3: Βλέπω δεν πατάει άνθρωπος. Πώς πάει το μαγαζί. Έχουμε πει με το σύζυγο να έρθουμε κάποια στιγμή.
1: Έτσι λένε.
3: Δεν προλαβαίνω, έχω και τα παιδιά, πολλές δουλειές. Να μαγειρεύω μέσα τώρα. Δεν μπορώ να τα φάω κουρασάν.
1: Έτσι λένε όντως. Αλλά είναι καταπληκτική περιοχή που το έχει ανοίξει έτσι.
0: Ναι ρε φίλε, φίλε.
1: Είναι καταπληκτική, είναι τουριστική περιοχή. Λοιπόν, Σάκης Αρναούτογλου, τα νέα για τον καιρό και για το Σαββατοκύριακο. Για πάμε να δούμε.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 2 του Οκτώβρη σήμερα Παρασκευή, λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική, καθώς η Αττική γενικότερα συμπεριφέρεται πιο ψυχρά και πιο φθινοπορεινά. Πιστέψτε με, και από πολλές πόλεις της κεντροδυτικής Ευρώπης. Θα συνεχίσουμε να έχουμε συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη και σήμερα τις περισσότερες περιοχές Αττικής. Τα περισσότερα, αν θέλετε, φαινόμενα, οι περισσότερες μπόρες ή και βροχές θα πρέπει να εκδοθούν στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού και στα βόρεια υπερβόρεια προάστια. Στις υπόλοιπες περιοχές τα ανοίγματα θα είναι κάπως μεγαλύτερα και θα σημειώνονται πιο τοπικές γενικά μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις, 6 με 7, τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το πολύ στους 17 με 18 βαθμούς στα βόρεια προάστια και στα ορεινά, στους 21 με 22 βαθμούς στην Αθήνα και στις υπόλοιπες περιοχές. Τώρα, και το Σάββατο φαίνεται να κυλά αναλόγως με σύννεφα κατά διαστήματα αυξημένα, αλλά η πιθανότητα να βρέξει είναι μικρότερη από ό,τι σήμερα και οι όποιες τοπικές βροχές κατά διαστήματα θα εντοπίζονται στα ορεινά, στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Μάλιστα προς το βραδάκι αργά θα πρέπει τα όποια φαινόμενα να έχουν σταματήσει στις περισσότερες περιοχές και θα παραμείνει μόνο κάποια συννεφιά, ενώ ο βοριάς θα διατηρηθεί πολύ ενισχυμένος και η θερμοκρασία το πολύ στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο φυσικά πιο έντονη θα είναι η ψύχρα στα βόρειο-ορεινά ή ημιορεινά τμήματα. Η Κυριακή θα κυλήσει με αρκετή συννεφιά, αλλά η πιθανότητα για βροχή είναι ακόμα πιο μικρή. Δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά μόνο στα ορεινά την Κυριακή, ενώ θα ανοίξει ο καιρός από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πέσουν σταδιακά, οι εντάσεις τους δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία μετάβλητη. Πάντως, από Δευτέρα, 5 του μηνός και τις πρώτες ημέρες επόμενης εβδομάδας, αναμένεται γενικά καλός καιρός, εξασθένιση των ανέμων και θερμοκρασία σε σταδιακή άνοδο. Μάλιστα, προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας δεν αποκλείεται να έχουμε και 26 τοπικά και 27 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα όμως τα νεότερα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
1: Υπέροχα, και νομίζω είναι η ώρα για το παιδικό τραγουδάκι, γιατί είναι παρά 4 λεπτά και σε λίγο θα μπουν μέσα. Παρακαλώ.
0: Περίμενα να δυναμώσω, να δυναμώσω.
1: Δυνάμωσε, δυνάμωσε.
0: 2-11-7-7-9-31.
1: Εδώ είναι. Παρακαλώ.
0: Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Απόστολο και στο Μάρκο εκεί στο δημοτικό της Εκάλης.
1: Παραγιά μου, τι είναι αυτό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ποιο παιδάκι είναι αυτό.
2: Είτε καλημέρα, παιδιά. Είμαι στο σχολικό.
0: Πώς είστε. Ωραί, φίλε.
1: 40 άτομα.
2: Πόσα άτομα. 20.
1: Ποιος είσαι εσύ, ποια είσαι εσύ, δεν καταλαβαίνω.
2: Μαρία.
1: Γεια σου ρε Μαρία, τι κάνεις, πόσο χρόνο είσαι.
2: Καλά εσείς, 12.
1: Είσαι οδηγός του σχολικού.
2: Οριακά.
1: Μαρία,
0: σε ποια περιοχή είστε.
2: Από τον Άλυμο.
0: Α, μάλιστα, και το σχολείο είναι στον Άλυμο.
2: Στο ελληνικό.
1: Όχι, στα Κιούρκα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Σε μια μισή ώρα θα είναι εκεί.
0: Μας ακούνε σχολικό από τα Κιούρκα. Εκπαιδευτική αναγέννηση.
1: Υπέροχα, υπέροχα. Όλα καλά εκεί μέσα, υπάρχει ησυχία, τάξη και ασφάλεια μέσα στο σχολικό.
2: Όλα τέλεια, ναι, ησυχία.
1: Μπράβο, μπράβο, ρε παιδιά, φοράτε ζωνούλες και τα λοιπά.
0: Και τώρα, ρε Μαρία, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Έχετε αποφασίσει τώρα 20 άτομα ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε.
1: Δύσκολο.
2: Όχι ακριβώς.
0: Α,
1: εσύ θα το
0: και τι θα κάνουμε με αυτό τώρα.
2: Ναι, θα επιλέξουμε τώρα, τύπου εμείς οι δύο.
1: Ωραία.
0: Okay.
2: Η Μαρία και η Αγγελική.
1: Α, γεια σου Αγγελική, καλημέρα.
0: Γεια σου Αγγελική.
1: Για πείτε, ποιο θέλετε.
2: Είπαμε να βάλουμε τα στρουμφάκια.
1: Τα στρουμφάκια, ποιο.
0: Το μη με ξυπνάς από τις 6.
1: Ή το δρακουμέλα.
2: Αυτό.
0: Μη ξυπνάς από τις 6.
1: Απλά θέλω να συντονιστείτε λιγάκι, να δω σήμα και στο υπόλοιπο σχολικό.
0: Ναι, πότε
1: όταν φτάσουμε την κατάλληλη στιγμή. Να ακούσουμε την κατάλληλη λέξη.
0: Είστε έτοιμοι,
1: με ρουλιαχτό λες και μπήκε γκολ να πούμε παίζει Άλυμος Κιούρκα και κάνατε το 1-0.
2: Πολλάκι καπετάνιος ήταν ο κύριος.
1: Όταν σηκώσει το χέρι εσύ, όταν σηκώσει το χέρι ρίχνει το εντάξει.
0: Θες να μας βάλεις ανοιχτή ακρόαση να ακούνε και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, πάμε, είσαι έτοιμοι.
3: Σφαίρα 989.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-024-030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
11: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ε, ώρα για εσπρέσο.
12: Μάριε, πού πάει?
11: με το κοστούμι με στο σπίτι.
12: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο Originale. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
11: Περφέτο.
12: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
14: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
15: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
14: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
16: Ακούω σφαίρα!
17: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
18: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
17: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
18: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
17: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
18: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
17: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
19: Σφαίρα

0: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.
1: Ακούστε.
2: Ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος.
3: Ναι.
2: Είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
3: Σοβαρή ερώτηση.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και μπήκαμε και στην επόμενη ώρα. 8 και 9 πρώτα λεπτά. 2 Οκτωβρίου σήμερα 2026. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Γιώργος Λιανός, κυρίες και κύριοι.
1: Παναγιώτατος, κυρίες και κύριοι.
0: Είναι ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης που σήμερα δεν είναι. Είναι σαν τα μαύρα του τα χάλια είναι. Σαν κακό χρόνο να έχει.
2: Κουρασμένος, τελειώσαμε χθες.
1: Δεν μπορεί.
0: Α, είχατε γύρισμα παρέα στο Σφαίρα, Να πω ποιον. Αυτό ανεβάσαμε. Ιουλία Καλυμάνη.
2: Αφού είχε γενέθλια.
0: Νίκο, έχει ξανάρθει η Καλυμάνη.
2: Ξανάρθει πριν 2 χρόνια.
0: Πριν 2 χρόνια. Πώς ήταν, Ωραία πήγε.
2: Ακούσεις, φίλε, πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία,
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Διασκευές ωραίες.
2: Και ωραία, ωραία.
0: Πότε θα βγει αυτό?
2: Τώρα τον κάνω τον προγραμματισμό, δεν παίζει τρέιλερ, 19 του μηνός λέω.
1: Ωραία, και το επόμενο και το επόμενο ενώ του Φακιανάκη ισχύει αυτό που ακούσαμε.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: Δεν μπορεί να πει γιατί είναι.
0: Και αμέσως μετά θα πω εγώ Πασχάλη Τερζή.
2: Δεν μπορώ να πω. Δεν πιέζεται.
0: Λοιπόν, Βαλάντης Πουπουλόπουλος είναι το μόνο σίγουρο ότι έχει υψωθεί στον Αττικό ουρανό για να μας πει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και αγκαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαλαντάκο μου.
6: Ο κόριος ανίδος εκπορεύει εν βορεία σε βόν και ο δε ο μαρτωρών.
0: Ψεύνη, τι κάνει.
6: Ού και κάθισε.
0: Βαλάντη, βγήκαμε.
6: Ευλογίες.
0: Τι ψέλνεις παιδάκι
6: μου. Καλά, είμαι στο ελικόπτερο, είναι το Άγιον Όρος Τουρς.
0: Πάει
6: Βαλάντης Πουπουλόπουλος. The soft man. Είναι το, έχω οργανώσει τώρα.
0: Ναι.
6: Είναι πολλά λεφτά Παναγιώτη, πάει πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Αλήθεια λες.
6: Έχω ναι, πήγα Αλέξη.
0: Α, εσύ τον πήγες στο Τζίπρα στο Αγιόν.
6: Τον επαφήθηκε για να το διπλώσω για να μην πηγαίνω τζάμπα κάψιμο, να ξέρεις πέρα 12.
0: Ναι.
6: Έβαλε χέρι ο πολίτης, μου λέει τι είναι αυτό εδώ πέρα, μου λέει 400 ευρώ το, ξέρεις πόσο έχει πάει το
0: δίκιο
6: δίζελ.
0: Δίκιο έχει, βέβαια, δίκιο.
6: Και η μηχανή δίζελ αυτή η παλιά, από αγροτικό, ναι, έχω βάλει μέσα από ένα ναβάρα.
0: Ναι, ναι.
6: Αλλά φέρνει, στροφές είναι μια χαρά.
0: Μάλιστα.
6: Και θα το διπλώσω τώρα, δηλαδή θα πάω, έχω να πάω ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταμφιεσμένη σε άντρα. Ναι, είναι επιχείρηση υπολογαγός Νατάσα, έτσι το έχω. Ναι, αλήθεια.
0: Και ποιον άλλο?
6: Το κουτσούμπα. Για κλείσιμο. Κουτσούμπας μου λέει θέλω να πάω βατοπέδι, μου λέει θέλω να πάω ιερά μου.
0: Είσαι σίγουρος ότι ο κουτσούμπας θέλει να πάει βατοπέδι?
6: Όλοι θα πάνε.
0: Μάλιστα.
6: Ο Αλέξης χάραξε το δρόμο.
0: Μάλιστα,
6: ναι,
0: κατάλαβα.
6: Και καλά, τους παίρνουν και καλά λεφτά να πούμε. Περισσός πληρώνει αδρά, να ξέρεις.
0: Πληρώνει, ε.
6: Ναι, ναι, καλά.
0: Μπράβο.
6: Μια
0: και
6: χαρά,
0: ο κουτσούμπας πληρώνει καλά.
6: Κουτσούμπας όχι, είναι λίγο στενός. Ένα μου λέει εγώ δεν θα σου κάνω έξοδα και πολλά, μου λέει πως έχει το νερό και τα λοιπά, του λέω 8 ευρώ.
0: Ναι, 8 ευρώ το νερό.
6: Ναι, άμα το πιείς το ψηλά είναι πιο ψηλά.
0: Σωστά.
6: Γιατί είναι και η βαρύτητα, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
6: σωστά. Το μπουκαλάκι μετά θα διψάσεις. Εγώ το κρατάω εδώ πέρα ασφαλές, έχω κλειστά παράθυρα κτλ.
0: Έτσι.
6: Έτσι και ένα λουκουμάκι τους δίνω.
0: Μπράβο.
6: Είναι γύρω, γύρω στα 44 ευρώ.
0: Και να σε ρωτήσω κάτι. Κουτσούμπας και Ζωή θα πάνε μαζί ταυτόχρονα ή άλλη στιγμή?
6: Όχι, άλλη στιγμή, γιατί η Ζωή δεν χωράει. Είναι τα πόδια, είναι θέλει.
0: Είναι και 2 μέτρα.
6: Leg extend μου είπε. Κάτι για να τις φάρω.
0: Α, κατάλαβα.
6: Φοράει κάτι παραλλαγές, μετά έχω πολλά και έχω κανονίσει.
0: Έχεις κανονίσει να πάει και πολλά.
6: Αφού
0: πολλά ξέκραξε τον Τζίπρα, ρε Βαλάντη.
6: Και βαρουφάκι έχω κλείσει.
0: Και βαρουφάκι.
6: Βαρουφάκι θα τον πάω, έχει τηθεί Voldemort.
0: Μάλιστα.
6: Το πάω και είναι το Hogwarts.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Ναι, για τον Ανδρουλάκη δεν μου
6: πει. Όχι, για τις εκλογές το κάνουν.
0: Α, ναι.
6: Μου δεν το κάνουν. Το κάνουμε για τις εκλογές.
0: Okay.
6: Για κάθαρα και για την πίστη μας.
0: Εσωτερική
6: γαλήνη.
0: Κατάλαβα.
6: Θα τους πάω όλους, όλοι θα προσκυνήσουν.
0: Μάλιστα.
6: Αυτά. Για οπότε θα δω από το σύστημα τι κίνηση έχει, γιατί τώρα εμεί σχεδόν είμαι πάνω από τη Χαλκιδική.
0: Έχεις καταλάβει, να κάνω μια παρένθεση.
6: Παρακαλώ.
0: Ότι δεν σε ήθελε χθες η Καλυμάνη στο παρέα στο Σφαίρα, έτσι.
6: Αυτά είναι ξέρεις.
0: Ναι.
6: Δανεικά είναι αυτά.
0: Μια στεναχώρια την ακούω όμως τη φωνή.
6: Όταν πηγαίνουν όμως εκεί πέρα 5 ώρα το πρωί από το μαγαζί και δεν βρίσκουν ούτε καθέρι, ούτε κουλούρι, ούτε τίποτα. Και λείπει ο Βαλαντάκος. Έτσι και
0: εκεί να δω.
6: Ακριβώς. Και κοιτάνε το ρολόι που μόλις αγόρασαν και έχει σταματήσει. 12:01. 12:01. Έτσι.
0: Για πες την κίνηση,
6: λοιπόν, Βαλάντη. Κίνηση στην Αθήνα από ό,τι μαθαίνω είναι αρκετά ζόρικη στην Εθνική Οδό, εκεί πέρα από τα Κτέλ μέχρι. Πριν τη Φιλαδέλφια, πριν τον κόμβο της Φιλαδέλφιας, έχει λίγο κινησούλα στο κατεβασμό, αλλά όχι πάρα πολύ. Εκεί μπροστά από σας, κυρίως εκεί στο Πορίτη,
0: μάλιστα,
6: το μαγαζί. Έχει πάρα πολύ κίνηση από Δαφνή μέχρι Ασπρόβυργο, πυκμένα είναι τα πράγματα. Και η βοήθειά μας έχει και λίγο κίνηση στο τέτοιο, στην Αττική Οδό, εκεί στις Σαχαρνές μέχρι Μαρούς. Εκεί κάνα 2 κομματάκια, σπάει λιγάκι, αρχίζει και ξεκινάει πάλι. Μην καζώνετε, γιατί μπροστά από το μόλι είναι πάλι σταματημένα όλα τα μάξια. Αυτά, δεν έχει πολύ κίνησούλα σήμερα Παρασκευή.
0: Ευχαριστούμε, Βαλαντάκο μου, καλό Σαββατοκύριακο.
6: Βοήθειά σας,
0: φιλάκια, γεια, γεια.
7: Δεν θέλουμε άδεια.
5: σύνταξη θέλουμε.
7: Πάω να την πέσω λίγο, ήδη κουράστηκα που ξύπνησα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τσίκο, τσίκο, τσίκο, τσίκο, τσίκο. Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι μη δόμος και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το The Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν με ψάχνεις το βράδυ θα δεις το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
1: Λοιπόν, να σας πω παιδιά και εγώ τώρα εδώ πέρα ότι όπως είναι γνωστό η διάθεση για γλυκό δεν κοιτάζει ώρα. Φαντάσου λοιπόν ένα ντουλάπι γεμάτο λιχουδιές για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε όρεξη. Τώρα το κάνεις πραγματικότητα. Στα Lidl θα βρεις όλη τη γλυκιά σειρά φαβορίνα με αλμυρά σπέκουλους, μπισκότα. Σε πολλές ξεχωριστές γεύσεις, πανετώνε με σταφίδες, σοκολατένια τρουφάκια, σοκολατένια νομίσματα και πολλά πολλά άλλα για να γεμίσεις όλα τα ντουλάπια πάντα στις πιο γλυκές τιμές. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Γιώργο,
0: έλα.
1: Διαβάζω τώρα εδώ ένα μήνυμα, στείλει Μαριλένα και έχει απόλυτο δίκιο και θέλω να τη βοηθήσουμε.
0: Τι δίκιο έχει.
1: Λέει, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Παναγή, μόνο εσύ.
0: Μόνο εσύ.
1: Λέει, μπορείς να βοηθήσεις.
0: Α.
1: Στην περίπτωση.
0: Είμαι άγχος, λέω κάτι δεν πάει
1: τι
0: καλά.
1: Τι γίνεται πάει, στην ναι. παρακάτω περίπτωση. Ήμουν στην Κηφισίας. Ο τροχονόμος μου έκανε σήμα να περάσω. Το φανάρι κόκκινο.
0: Κόκκινο.
1: Στο σημείο υπάρχει έξυπνη κάμερα AI. Θα πάρω κλίση ή τον βλέπει τον τροχονόμο.
0: Α.
1: Παιδιά, πάρα σωστό πολύ αυτό, σωστό φίλε. Αυτό που λέει η Μαριλένα.
0: Σωστό, φίλε. Και θα σου σκάσει να πούμε και θα δει και τον τροχονόμο δίπλα, σαν τον
1: ναι.
0: Βασίλη.
1: Και άντε μετά, ας πούμε, κάρτα. Να πας εσύ να κάνεις ένσταση ότι παιδιά.
0: Να αποδείξω ότι είσαι αλέφαντος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τι να τη πούμε τώρα.
0: Πάντως σίγουρα να σταματήσει τον τροχονόμο. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει προτεραιότητα.
1: Πραγματικά.
0: Ρωτάς τον τροχονόμο, του πεις ρε φίλε.
1: Και τι να σταματήσει.
0: Αφού σου λέει να περάσει, ναι, βλακίες λέω.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Πρόβλημα. Φίλε, αυτό είναι τώρα.
1: Είναι πρόβλημα. Αν μας ακούει κάποιος από την τροχέα.
0: Να μας το εξηγήσει.
1: Να μας στείλει ένα μήνυμα στο Instagram παραπορ Παναγής Τζορτζάτος.
0: Γιατί άντε και φαίνεται ο τροχονόμος στην κάμερα. Άμα δεν φαίνεται.
1: Άμα δεν φαίνεται.
0: Θα πούνε τι κάνει το ΙΕ ρο ΚΑΠΑ 22.
1: Περνάει με κόκκινο.
0: Ε?
1: Πάρτο.
0: Έτσι μάθαμε. Πάρτο.
1: Wallet. Πώς τα λένε αυτά. Στα στέλνουν τώρα μέσω μηνύματος. Ναι. Βέβαια, σου
0: κάτσε,
1: έρχεται...
0: έχουμε εδώ την απάντηση από τον Μπάκα. Ξέρεις εσύ τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση. Καλημέρα, στον αέρα, σε πρόσεξε.
2: Άκουσε με Γιώργο μου να δεις τι γίνεται.
1: Για ναι. πες.
2: Τα περισσότερα τροχαία γίνονται για αυτόν τον λόγο.
1: Ποια? Παρακαλώ. Ποιο λόγο?
2: Που υπάρχει τροχονόμος που δεν βλέπει ο οδηγός τον τροχονόμο.
1: Ναι.
2: Που κοιτάζει ο οδηγός το φανάρι, που κάθεται ως το τροχονόμος, βγαίνει τελευταία στιγμή στη μέση του δρόμου, κοκαλώνει ο μπροστινός, χτυπάει ο πίσω και έρχεται μια καραμπόλα απίστευτη.
1: Αμάν, αμάν, αμάν.
2: Το πρωί στην Κατεχάκη και Μεσογείων, φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Έγινε τέτοιο πράγμα.
2: Και ο αδερφός μου έχει τρακάρει για αυτόν τον λόγο, να ξέρεις.
1: Ορίστε.
2: Ο οποίος είναι και αστυνομικός.
1: Ορίστε. Πάκα μου, τι κάνεις.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Τι ωραία που είναι η Παρασκευή, ρε φίλε.
1: Ωραία. Ωραία Παρασκευή.
2: Είστε καλά εσείς.
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Σας ελπίδας Γρηγόρης και είπα να έρθω εγώ.
1: Σωστό. Καλά έκανες. Σωστός, σωστός ο Μπάκας. Γρηγοράρα μου, κάτσε να ακούσεις το ζώδιό σου, περίμενε.
0: Άντε, καλημέρα.
2: Πάω στο γραφείο, αν θέλετε καμία πτήση πείτε μου, εντάξει.
1: Εντάξει, φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Λοιπόν, είμαστε και. Είμαστε live στο Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram για να. Γιατί έχουμε τα ζώδια της ημέρας.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Με Κατερίνα Λιόλιου είπα να το πάω σήμερα. Είναι το Κατερινάκι μας αυτό. Δεν έχει ήχο λένε εδώ. Γιατί ρε γαμώτα, αυτό συνέδεσα ρε Νικό. Τι δεν έχω κάνει σωστά.
4: Μια δουλειά,
1: τι θα πέσει. Αλήθεια, άρα να το βγάλω.
4: Άλλο πάλι τούτο.
1: Ορίστε, εντάξει, τώρα θα ακούτε αναγκαστικά από εδώ. Από τη συσκευή εννοώ.
0: Έλα.
1: Αχ ρε Κατερίνα, τι μας κάνεις.
5: Τι έγινε ρε.
1: Τίποτα, έλεγα τη δικά μου.
4: Τι έχεις πάθει.
5: Κάτι ετοιμάζω. Σπίτι να
1: περάσεις. Με τη Λιόλιου, τι έτοιμα, θα πάμε για καφέ.
6: Να με σφίξεις, σαν να φοβάσαι, μη με χάσεις.
1: Λοιπόν, ξεκινάω με τον Κριό. Πριν καταλήξετε σε σημαντικές αποφάσεις, σκεφτείτε πάρα πολύ καλά. Μην αφήσετε μια οικονομική παρεξήγηση να μπει ανάμεσα σε εσάς και έναν φίλον σας. Κάνω μια διακοπή για την
0: παρεφέν.
1: Δυνάμωσε.
0: Έχουμε φωτογραφικό υλικό.

σημειώστε. Και ολοκληρώνω τους κρυούς με τη βοήθεια, λέει, της διέστησής σας, θα κατανοήσετε τι ακριβώς συμβαίνει στο παρασκήνιο μιας ενέργειας. Γεια σου Μαρίνο από την Πετρούπολη. Γεια σου διαμαντούλα μου γλυκιά. Εκεί στον Άγιο Γεώργιο την Χριστού. Καλημέρα σε όλους εσάς εδώ που είσαστε και έχετε μπει live στο Instagram. Παναγής Τζορτζάτος, μπορείτε να μπείτε να μας δείτε. Λοιπόν, Ταύρος, μην αναλάβετε άλλα ρίσκα σε εργασιακά θέματα που σπάνε τα νεύρα σας και σας πάνε σε καταστάσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Αποφύγετε να εμπλακείτε σε μια ερωτική σχέση μόνο και μόνο για να καλύψετε προσωρινά τις ανάγκες σας.

0: Ντελκάρο. Καλημέρα στη Ρόδο. Γεια σου Αργυρό. Να μη σε χανά. Λοιπόν, πάμε στους διδύμους. Αποφύγετε επιπόλαιες επιλογές για να μην χάνετε την εύνοια που θα δεχτείτε στις σχέσεις και στις συνεργασίες σας. Κάντε κάτι για τον εαυτό σας που θα τον εμψυχώσει και θα τον απογειώσει και θα τον ανανεώσει. Μη σας φοβίζουν οι αλλαγές και κλείνεστε στον εαυτό σας, γιατί δεν είναι για το συμφέρον σας.
1: Βράδια σε, είπα να φτάσω.
0: Τι φωνάρα λέει. Τώρα λέει για μένα, για τη Λιόλιο. Λιόλιο έχω καταλάβει. Α. Καλημέρα από Αγγλία. Γεια σου ρε Τάσο. Βαλάντης Θεός λέει.
2: Έπεσε.
0: Όχι, δεν έπεσε, έπεσε.
2: Αλλά

0: Κάτι μας έκανε.
1: Αδικήσε μου λέει εδώ η Ρένα.
2: Το σώμα μου και τα λούδες στεγάστηκε.
1: Καλημέρα στην Ρένα που μας ακούει από την Πάτρα. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, πάω στον καρκίνο. Η άρνησή σας να αντιμετωπίσετε τις αλλαγές. Η άρνησή σας να αντιμετωπίσετε τις αλλαγές μπορεί να έχει οδυνηρά αποτελέσματα για εσάς. Οι αντίθετες ενέργειες και η οριοθέτηση παράλληλα με την επέκταση προκαλούν εσωτερικό χάος, που θα είναι και δύσκολο να αντιμετωπιστεί με πρακτικούς τρόπους.
2: Μα τι λέω πάλι, τι με έχει πιάσει, κάθε ερμηνεία.
1: Αποφωνεί λέει, άσε καλύτερα το λιανό, Πανάγη.

0: Γιώργο.
1: Γεια σα, με συγκρού.
0: Κάνε ένα Ρομπέρτο μία.
1: Ρομπέρτο. Μου γυρνάει να τζούσε. Είμαι σου.
0: Λοιπόν, λιονταράκια μου γλυκά.
1: Γυρνάει να τη ζωή σου.
0: Δεν υπάρχει λόγος να αγχωθείτε και να καταρακώσετε την ψυχολογία σας. Αυτά τα προβλήματα θα ξεπεραστούν. Το μόνο που πρέπει να δείξετε είναι ψυχραιμία και υπομονή. Ο τρόπος σκέψης και η οργάνωση χρόνου θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο πόσο καλά θα νιώθετε. Live στο Instagram, Παναγής Τζορτζάτος, μπορείτε να μπείτε και να βλέπετε και live στο στούντιο εδώ και τα ζώδια εννοείται. Λοιπόν, πάμε στον Παρθένο. Φαίνεται πως οι σχέσεις σας θα έχουν ανακατατάξεις, αφού τη μία θα είναι καλά και την άλλη θα σας παραπλανούν. Όμως εσείς ευθύνεστε γι' αυτό, αφού στην προσπάθειά σας να δημιουργήσετε σοβαρές σχέσεις κάνετε πως δεν βλέπετε τα στραβά σημεία τους.

0: Λοιπόν, και πάμε στο ζυγό. Η προσπάθεια που θα κάνετε να βρείτε έναν κοινό παρανομαστή στις πεπιθήσεις σας θα διαμορφώσει ένα κλίμα οικειότητας με τα πρόσωπα του περιβάλλοντός σας. Ενώ οι αντιθέσεις που είναι πιθανό να υπάρξουν θα γεφυρωθούν με λίγη καλή θέληση και ευαισθησία. Είστε λύθοι.
1: Παρακαλώ,
0: συνεχίστε. Το καλύτερο ζώδιο ρε είμαστε στη ζυγή, λέει ο Αργύρης. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αργύρη. Εδώ κάνουμε tap-tap, Νίκο. Τι κάνουμε εδώ στο Instagram?
1: Tap-tap.
0: Όχι, ή στο TikTok είναι το tap-tap.
2: Τι κάνουμε.
0: Τίποτα δεν κάνουμε στο Instagram.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις. Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
4: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
3: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
4: Περφέτο.
3: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
6: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
9: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
14: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη,
1: Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
15: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
2: Φαίνεται.
15: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
2: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
15: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
2: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
15: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
16: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
17: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
18: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
17: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
18: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
17: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
18: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
17: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
18: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
19: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
20: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
21: Δυνατά.
20: Στοιχείο
22: 1 και 67. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Σφαίρα 102,2.
24: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium Leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
26: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
5: Ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
12: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
13: Φτιάξε μου ένα καφέ.
12: Και στον πίνω σκέτο.
13: Και μη βάζει ζάχαρη.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σταμάτα, σταμάτα. Τι το κάναμε εδώ πέρα, μπαρ. Να βάλουμε και ένα ποτάκι.
1: Να βάλουμε και ένα ποτάκι. Να ακούσουμε μουσικούλα να γουστάρουμε. Όχι, αλλά θα πάμε να παίξουμε Beat the Bomb, φίλε μου. Τώρα βεβαίως θα πάμε να παίξουμε.
2: Διλήμματα, διλήμματα.
1: Άστα διλήμματα. Τώρα έχουμε το πάρτι σήμερα. Beat the Bomb, να δώσουμε λεφτά στον κόσμο.
2: Το Beat the Bomb δεν το παίζουμε όταν έχουμε
1: πάρτι. Δεν πειράζει, αλλά τα αλλάζω. Τα αλλάζω όλα. Εγώ δεν κάνω κουμάντο σήμερα.
2: Δεν έχω βγάλει τώρα, σήμερα.
1: Θα σου το πω εγώ.
2: Δεν έχω πάρει.
1: 500 ευρώ θα δώσει σήμερα.
2: Ωραία, δώστε το κατευθείαν στον πρώτο που θα πάρει.
0: Τώρα
1: εγώ δεν αποφασίζω σήμερα.
2: Δεν έχω αρχείο.
1: Εγώ δεν είμαι εδώ το αφεντικό σήμερα.
2: Ναι, μανάρι μου, δεν έχω βγάλει. Δεν έχω βγάλει αρχείο. Δεν
1: βγάλει το τώρα το αρχείο σου.
2: Μα πού να το βρω.
1: Κοιμάται άστονα. Εγώ δεν είμαι ο κομμαντατούρ εδώ σήμερα.
0: Κομμαντατούρα, ε. Τι να σου κάνω που δεν σηκώνει.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, έλα, πάμε να δώσουμε να μοιράσουμε κάνα φράγκο ρενικό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Σε παρακαλώ, αφού σε παρακαλώ, τι να κάνω.
1: Βάλε το χθεσινό και όποιο θυμάται που πήγε χθε, αυτά θα πάρει.
2: Δεν θυμάμαι που και αυτό το βάζει. Δεν το έχω πάει.
1: Λοιπόν, 2-11-7-7-9-31. 2-11-7-7-9-31. Για να παίξουμε Beat the Bomb, για να σταματήσετε τη βόμβα πριν σκάσει και να κερδίσετε το ποσό που θα σα έχει δώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
3: Σήμα.
4: Κίκι. Γεια.
5: Εκείνο
3: είναι το Beat the Bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
1: Το τηλέφωνο έχει πάρει φωτιά. Πάμε να σηκώσουμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Έλα καλό στον.
7: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Έλα Ευαγγέλη. Έλα ρε Ευαγγέλη. Τι κάνεις.
7: Καλά.
1: Για πες μας λίγο πώς είναι η κατάσταση στην Κρήτη σήμερα.
7: Έχει λίγο, τι λίγο πολύ βροχές, αέρα.
1: Συνεχίζει ακόμα Ευαγγέλη.
7: Ναι, συνεχίζει ακόμα και είπε μέχρι αύριο. Το βράδυ λέει θα είναι χειρότερα.
1: Σε ποια περιοχή είναι έτσι τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα και έχουν δημιουργηθεί τα περισσότερα προβλήματα? Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλα.
7: Ηράκλειο.
1: Ηράκλειο,
7: κάπου στα Μάλια έχω ακούσει ότι έχουν γίνει και ζημιές.
1: Μάλιστα, ναι. Κατάλαβα. Τι να πω, μάλιστα. Λοιπόν, εσύ τώρα όμως παίζεις Beat the Bomb, το ξέρεις το παιχνίδι, έτσι δεν στο εξηγώ.
7: Για τη μίσα μου λίγο.
1: Ωραία. Θα... Τέλειος ο Βαγγέλης.
0: Ίσως σε γάμο χθες. Σε ακούω ξενυχτισμένο.
1: Βαγγέλη, είσαι καταπληκτικός. Λοιπόν, θα βάλει τώρα ο Νίκος εδώ ένα ηχητικό. Μία βόμβα η οποία θα ανεβαίνει. Θα ανεβαίνουν ποσά. Πρέπει να σταματήσεις για να κερδίσεις το ποσό που θα σου έχει δώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή η βόμβα. Θα πρέπει να το σταματήσεις. Αν ακουστεί η βόμβα να σκάει, δεν παίρνεις τίποτα. Έτοιμος. Σε 3, σε 2, σε 1, Beat the Bomb, παίζουμε.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 1 ευρώ. 8. 58. 78 ευρώ. 79. 80. 81 ευρώ. 82. 85. 86 ευρώ. 88.
1: Στοπ στα 88 ευρώ, ο Βαγγέλης.
0: Είναι κάποιο νούμερο σημαδιακό?
7: Όχι, δεν όχι. Είναι, απλά...
0: Αγχώθηκες.
7: Ναι, το πήγαινε σιγά σιγά.
1: Όχι, και πολύ καλά έκανες. Και πολύ
0: εκεί
1: καλά
0: που ήσουν χαλαρός, κάτι ένιωσες. Μια ένα παλμό, λες. Όπα, τι είναι αυτό τώρα.
1: Τι είναι,
0: γιατί,
1: αυτό, τι είναι αυτό.
0: Γιατί το παθαίνω τώρα αυτό. Πάθαινα κανένα. Μας σε ηλικία δύσκολη.
1: Βαγγέλη, για πάμε να δούμε. Έκανες καλά, πόσο θα ανέβαινε η βόμβα?
2: Έλα ρε φίλε.
0: Ω, η παιχτούρα.
2: Είπες τώρα.
0: Άπτος ο παίχτης.
1: Ρε Βαγγέλη.
0: Τράβηξε από 19 και έβγαλε 21.
1: Ωρε φίλε. Βαγγέλη μου, 88 ευρώ δικά σου με πολύ πολύ αγάπη από το πρωινό του Σφαίρα.
7: Άστε καλά.
1: Μην κλείνεις,

0: Έλα, πάει, γιατί, και, έλα τώρα, και τώρα τι κάνουμε τώρα που είναι παραδέκα.
1: Και τώρα τι κάνουμε, ναι. Και τώρα έχουμε δίλημα ζωή. Φίλε μου,
0: κάτσα,
1: ναι, βέβαια.
0: Θα να σου ρίξω δύο στο κεφάλι.
1: Για, τι να μου κάνει, λέει.
0: Τίποτα, τίποτα. Ψάξει δουλειά, Παναγή. Θα ψάξει λίγο έτσι όπως το πας. Βρες αυτή που αγαπάς τουλάχιστον. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρες εργασίες στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίες και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
1: Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν τη στίχημα να επιστρέφουν με ένα νέο κύκλο δράσεων, προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθήτριες δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες πέρα από τη σχολική αίθουσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μέσα από δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα. Οι φόρμες συμμετοχής για το νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο ήρωες.gr. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, από το Δημήτρη έρχεται το σημερινό μήνυμα.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Γεια σου Δημήτρη.
0: Παιδιά λέει μη σας, ή μάλλον όχι μη, για πολλούς λέει αυτό που περνάω
2: είναι αστείο.
0: Μπορεί να είναι αστείο. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι όνειρο, για κάποιους άλλους μπορεί να είναι εφιάλτης. Είμαι λέει παντρεμένος εδώ και 4 χρόνια με την Κατερίνα. Το Κατερίνα τώρα δεν ξέρω αν είναι αληθινό, θα την πω όμως Κατερίνα.
3: Κατερίνα.
0: Γιατί, ναι, γιατί...
2: Εδώ το Δημήτρης είναι, τι σε νοιάζει.
0: Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει και καθόλου. Λοιπόν, μη σας τα πολύ λόγω, παιδιά, γιατί έχει στείλει εδώ πέρα τον πόνο του για εκείνον ο άνθρωπος, αλλά μετά από 4 χρόνια γάμου δεν έχουμε παιδιά, δεν έχουμε τίποτα. Τώρα λέει ξεκινήσαμε και συζητάγαμε σιγά σιγά για οικογένεια, γιατί θέλαμε να ζήσουμε κάποια πράγματα, να πάμε κάποια ταξίδια. Τέλος πάντων, μη σας τα λέω όλα.
3: Ναι.
0: Ξαφνικά, να σας πω λέει επίσης ότι έχουμε πάρα πολύ καλή δουλειά και οι δύο. Εγώ λέει είμαι στέλεχος σε μια πολυεθνική εταιρεία και η ίδια είναι σε μια επίσης πολυεθνική εταιρεία η διευθύντρια στο HR τμήμα.
2: Πάντα τέτοια.
3: Α, τους ξέρω.
0: Μη σας τα πολυλογώ, λέει παιδιά. Εδώ και ένα μήνα λέει περίπου, από το καλοκαίρι ξεκίνησε αυτό. Η Κατερίνα μου έχει λέει βγάλει. Επίσης να σας πω και η ηλικία. Είναι 35 χρονών εκείνος, 32 χρονών η Κατερίνα.
3: Στα prime τους
2: και δύο. Αυτός,
0: 35. Μου έχει βγάλει λέει κάτι βίτσια.
3: Βίτσια.
0: Τα οποία λέει δεν μπορείτε να φανταστείτε στο σεξουαλικό μας κομμάτι.
3: Για πες μας, γιατί εμείς είμαστε, ναι. Μας αρέσει να ακούμε.
0: Το θέμα είναι ότι εγώ, ήθελα και εγώ λίγο να ανανεώσουμε τη σεξουαλική μας ζωή, να κάνουμε και άλλα πράγματα. Δεν λέω, ανοιχτός ήμουνα σε όλα αυτά. Αλλά μου ζητάει πολύ υπερβολικά πράγματα.
2: Υπερβολικά τι είναι.
0: Τώρα δεν μπορώ.
3: Τι είναι υπερβολικό στο κρεβάτι.
0: Παιδιά, λέει, αλήθεια σας το λέω, μου τα έχει ζητήσει όλα.
3: Όλα.
0: Από το να φορέσω εγώ γυναικεία εσώρουχα. Από το να κάνουμε πράγματα που δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς γιατί δεν λέγεται στον αέρα, μέσα στην μπανιέρα.
3: Στην μπανιέρα.
2: Στην μπανιέρα τι να κάνεις, να πιάσεις το σαπούνι.
3: Κοίτα μπανιέρα, ναι, μπορώ να φανταστώ.
0: Ναι, και εγώ μπορώ να φανταστώ γιατί από ό,τι, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ από τα συμφραζόμενα. Κάτι.
3: Αρχίσα και οι βροχές τώρα.
0: Αυτό. Αυτό,
3: άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις τώρα.
2: Δεν
3: μπορεί να καταλάβει.
0: Αρχίσανε και οι βροχές λέει τώρα.
3: Στο λιοβασίλεμα.
0: Golden
3: hour.
0: Ναι. Μου έχει λέει ζητήσει από το να κάνουμε έρωτα μέσα στο ασανσέρ, να πατήσουμε το stop και να κάνουμε έρωτα μέσα στο ασανσέρ στην πολυκατοικία. Μου έχει ζητήσει, μου ζητάει λέει τρελά πράγματα.
3: Κάθε μέρα κάτι, ένα καινούργιο σενάριο.
0: Το ότι παίζουμε ξύλο λέει κάθε φορά που κάνουμε έρωτα.
3: Ξύλο.
0: Νίκο εκδηλώσου σιγά σιγά, έλα.
3: Ήσυχα. Ακούει κόσμος, μας ακούνε, ξέρετε.
0: Περιμενούμενα. Αλλά όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Ξύλο.
3: Ξύλο.
0: Ναι, ξύλο.
2: Μου κατέβαινα μέσα στο τσάκι, σπασούρα και τέτοιο.
0: Είμαι λέει άντρας και αντέχω λέει τον πόνο. Αυτό το πράγμα λέει όμως.
3: Τη τρώει κιόλα.
0: Ναι.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα, μάλλον.
0: Παιδιά λέει, πέστε μου τι να κάνω. Έχω, μέχρι λέει που σκέφτηκα ότι και για παράλληλη σχέση. Μήπως λέει έχει φύγει, είναι αλλού. Δεν ξέρω. Ποιο συστάμαθε όλα αυτά. Δεν έχω βρει λέει
3: είναι
0: τίποτα. Είναι
3: και
0: ένα μήνα.
3: Πίστα.
0: Από το καλοκαίρι και μετά ξεκίνησε
3: έχει
0: λέει.
3: Έχει βγει το GTX για αυτούς. Δεν το πιστεύει.
0: Και μην βιαστείτε λέει να μου πείτε να το συζητήσω μαζί της. Το έχω συζητήσει και λέει ναι, μου τη βάρεσε και θέλω να το πάω έτσι τώρα.
3: Τώρα το πάμε έτσι. Κορδόνι.
0: Ναι.
3: Ανηφόρα.
0: Ναι. Λέει, αν σας διαβάσω εδώ πέρα περιστατικά
3: θέλω,
0: που λέει.
3: Θα ήθελα. Εγώ θέλω. Πρωινός τύπος.
0: Παιδιά, ό,τι πιο πορνοδιαστροφικό περνάει από το μυαλό σας, μου το έχει ζητήσει.
3: Αυτός εκτελεί όμως. Ακολουθεί.
0: Μέχρι ενός σημείου μου λέει ρε αδερφέ, καλά, κάτσε. Μπήκαμε Σεπτέμβρη.
3: Όχι,
0: άντε, λέω
3: όχι.
0: Το καλοκαίρι στις διακοπές.
3: Τα δέχεται. Κάνουμε.
0: Ναι, τα δέχεται. Ναι. Αλλά κουράστηκε.
3: Κουράστηκε. Είναι και αυτή τη μπανιέρα. Είναι δύσκολο. Να ξεβγάλει αυτό, να γίνει ξανά άνθρωπο.
2: Μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία.
3: Αυτή ξέρει είναι και διευθύντρια HR. Οπότε έχει τον τρόπο να.
0: Παιδιά, ξέρετε ποιο είναι το θέμα.
3: Σου λέει, θα κάνει αυτό.
0: Ότι
3: αυτή είναι δουλειά για σένα σήμερα. Σήμερα σου είχα να θέσει κάτι καινούργιο.
0: Ότι νιώθω, λέει. Νιώθω, λέει ο άνθρωπο, ότι έχουμε ξεπεράσει το ότι κάνουμε πράγματα. Πάει στο ανώμαλο όλο αυτό πλέον.
3: Και δεν του αρέσει.
0: Μόνο λέει ένα πράγμα δεν μου έχει ζητήσει. Να βάλουμε τρίτου στο κρεβάτι μα. Που ελπίζω, λέει, να μην το αξιώσει ο Θεό να το ζήσω αυτό.
3: Μάλιστα. Και όλα αυτά λίγο πριν κάνουν το επόμενο βήμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Νομίζω εκεί πρέπει να σταθούμε.
0: Ναι.
3: Γιατί το επόμενο βήμα ξέρει είναι παιδιά και τα λοιπά. Και τι θα γίνει εκεί. Άντε λίγο.
0: Μήπως θέλει να τα ζήσει όλα πριν κάνει παιδί.
3: Λίγο πριν κοιμηθούμε και τα λοιπά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή νύχτα.
0: Αυτό είναι λε.
3: Αυτό είναι τώρα.
0: Άρα να κάνει υπομονή.
3: Βλέπει μπροστά. Βλέπει μπροστά. Είναι ο Στράδαμο.
2: Υπομονή.
0: Είναι να την αφήσει έγκυο. Ναι, τι να πω, για πάμε να.
3: Για τον αφήσει αυτή έτσι όπως πάει. Λίγο. Αρχίσω και το λυπάμαι λίγο δηλαδή. Είναι στην υπερβολή.
0: Για πάμε να σηκώσουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή. Αν δεν τη θέλει, λέει, α στείλει λίγο όνομα και αριθμό που γράφει εδώ ο Λάζαρος.
3: Στείλει ένα link. Για τον Λάζαρο, ένα link.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά, εσείς?
0: Όλα καλά, το όνομά σας?
1: Κώστας.
0: Γεια σου, ρε Κώστα.
3: Κώστα, σου έχει τύχει ένα ποτέ να δεις έναν άλλο πρόσωπο στον άνθρωπο με τον οποίο εμπλέκεσαι?
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
3: Για πες
1: μας. Άμα δεν τη θέλει, να μας πει που είναι να τη βρούμε εμείς.
3: Ακριβώς.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Καλημέρα, λέει εδώ, πες του φίλου μας ότι όπου να είναι του έρχεται και το τρίτο άτομο. Να γράφει το. Εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης. Μάλιστα. Ναι, άρα εσύ δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα με όλα αυτά?
1: Όχι, πλάκα μου κάνετε.
0: Εντάξει,
1: ναι, εδώ αλλά μιλάμε. Κοιτάμε, ναι, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και από τη.
3: Εσένα τι σου έχει λείψει δηλαδή?
0: Τι θα ήθελες που δεν το έχει ζητήσει από την γυναίκα σου?
3: Μια μπανιέρα τώρα τη σύγχρονος, ε?
0: Σταμάτα!
1: Μια μπανιέρα, μια ντουζιέρα.
3: Να το να βρέχει από ψηλά, ε! Από κάτω! Κώστα!
1: Πολύ βροχή λέμε.
3: Από παπαριά.
0: Σταμάτα! Ε! Πρωινή εκπομπή κάνουμε, ε!
3: Μα ήρθαν τα πρωτοβρόχια θέλει. Περιμένει. Οι ελιές να είναι τέτοιο.
0: Τι ώρα είναι, 9 πάλι καλά μπήκαν τα παιδιά σχολείο.
2: Μα είναι το χρυσό αυτό το χρώμα.
3: Ε! Σταμάτα!
0: Θα κλείσω την εκπομπή τώρα, έστω λέω.
3: Γιατί αφού θέλει. Αρκεί να μην έχει παίξει ένα σπαράκι.
0: Εγώ πρόστιμο δεν πληρώνω, σα τα λέω από τώρα, μην μου πείτε τίποτα.
3: Ναι, αλλά πρόσεξε εσύ τώρα, αυτό είναι σε φάση που συζητάνε αυτό θα κάνουμε παιδιά, αυτό θα και αυτό θα βρούμε σχολεία και ξαφνικά τώρα του βγάζει το.
0: Όλα αυτά τα βίτσια.
3: Που είναι το τελευταίο τίναγμα του νεκρού πριν κακαρώσει.
1: Ας κοιτάξει να το χαρεί. Γιατί μετά άμα έρθουν τα παιδιά.
3: Σωστά, πες το εξήγησε.
0: Τίποτα.
1: Μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο, άμα είναι και τυχερός. Και καληνύχτα μετά. Καληνύχτα και βυσιλάμπα μετά.
3: Καληνύχτα, γιατί έχω να ξυπνήσω 7.30 να το σηκωθώ να το ετοιμάσω να κάνω.
1: Τι. Άμα έρθουν τα παιδιά, ξεχάσαμε μετά. Τα άλλα κρεβάτια, στον καναπέ ο ένας, στο κρεβάτι ο άλλος.
3: Ήρθε μικρή, χώθηκε ανάμεσά μας. Πού να κάνουμε τώρα, πάει, τελείωσε. Αυτό ήταν.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για να βγάλουμε ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή.
1: Καλά,
0: καλημέρα. Γεια, γεια, γεια. Αυτά είναι του διαβόλου πράγματα, Γιώργο μου. Ναι. Πάμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Παναγή μου.
0: Πώς σας λένε?
4: Είμαι ο Γιώργος.
5: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Η ώρα είναι 9.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
9: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
8: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
9: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
9: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
8: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
10: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
11: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
10: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
11: Μμμ, περφέτο.
12: αυτό.
13: Και φλιτζάνι ασορτή με το κουστούμι. Grazie Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
15: Ακούω σφαίρα!
16: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
17: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική. Στα Πικ & Φι,
18: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
17: Στα Πικ & Φι, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα Πικ & Φι,
18: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
17: Στα Πικ & Φι, και στο κλειδί αντιγραφή. Στα Πικ & Φι, καταστήματα Πικ & Φι, λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
19: Πικ & Φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
20: Κατάστημα Πικ & Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
21: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
22: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
21: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
22: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
21: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
22: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
21: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
22: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
21: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
22: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
23: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
24: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
23: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
21: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
23: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sales.
21: Ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
23: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sales.

0: Κάτσε στους δρόμους τώρα.
1: Τιμολόγιο όμως, τι είναι το
2: λοσάκι. Πήγαμε σε ένα πάρα πολύ γνωστό στο Πιτζάδικο και εκεί γίνανε όλα.
1: Ούτως
2: ή άλλως όλοι οι υπόλοιποι κάνουν αυτό που κάνουν, οπότε κανένας δεν πρόσεξε εμάς.
1: Πολύ σωστά. Μάλιστα. Ανανέωσε αυτή τη σχέση σας, δηλαδή σας έδωσε πνοή.
2: Εσύ όταν υπάρχουν και παιδιά και όταν γίνεται και δύο φορές το μήνα, φαντάζεσαι όταν θα γίνει κάτι τέτοιο. Για να
1: δείτε.
0: Σωστό.
1: Μπράβο.
0: Σωστό.
1: Άρα εγκρίνεται, άρα σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς.
0: Καλημέρα, φιλάκια. Γεια. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε για το πάρτι μας.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
15: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
18: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένες

0: Μένα Designer Brands, το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Ρε πάτε καλά, τι έχετε βάλει? Ο Λιανός το ζήτησε αυτό.
1: Εγώ ξέρω.
2: Αυτό βάζω κάθε πρωί 6 και 10.
1: Αν κάνεις εστί.
2: Δεν ξέρω. Για πάρω ζακέτα, τι να βάλω. Δημήτρη, κρυώνω.
1: Αν κάνει κρύο. Ούτε πουλιό.
2: Τι έχει πάθει ο Δημήτρης? Τι έγινε, ρε παιδί?
3: Ενώ, ωραία, ήταν.
2: Έτσι.
1: Για μένα όλα.
2: Παλιά νύχτα, ρε Αθήνα, ρε.
0: Το πάρτι μας, παιδιά, ξεκίνησε.
2: Αυτό είναι.
1: Είναι το ίδιο, αφού εσύ.
0: Περιμένουμε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram.
1: Δεν

0: Έλα Νίκο μου, πάμε σε αλλαγή. Νίκο μου, ακούς και εσύ τον άλλο.
1: Μετά θα βάλεις καρά ρούμπες.
2: Αν είναι μέρα, αν είναι νύχτα.
0: Καλημέρα στο Θανάση και στο Μενέλαο που ακούνε. Το καλύτερο ξεκίνημα λέει, δώσε πόνο η Μαρίνα.

0: Ρε καψούρα δεν είπαμε να το πάμε. Έχει και είναι καψούρα αυτό. Ρε έρωτα δεν θέλουμε σήμερα.
1: Έρωτα.
0: Γεια σου ρε Αλίκια από Αλεξανδρούπολη.

0: Σκόπιλε, κοίτα μην αλλάξει το ρεπερτόριο. Νίκο, έχεις βάλει δύο τραγούδια μαζί.
1: Να το σου.
2: Έτσι, εντάξει.
3: Καλησπέρα.
2: Έτσι λέγεται.
0: Καλησπέρα. Εσύ το πες ρε βλάκα.
3: Καλησπέρα.
0: Α, θα την κόψουμε τη φλέβα.

0: Γιάννη Παπαϊλίου. Καλημέρα στην Καβάλα, γεια σου Αγγελική.
1: Καβάλα,
0: δώσε ο Μαδάρα, τι τραγουδάρες βάζετε πρωί πρωί.
1: Αυτά είναι.
2: Αργία μου, καλημέρα.
1: Έτσι μια νύχτα καλή μας έχει λείψει. Μια νύχτα.

0: Γεια σου ρε Χρύσα, καλημέρα και σε όλη την οικογένεια που κατεβαίνει Αθήνα για ορκομοσία.
1: Τι σκέφτεσαι τις νύχτες.
2: Καλημέρα από Κόλυφθο.
3: Θέλω να πω στα αστέρια. Είχαμε συνοδέψει μέτρο να πούμε 65 χρονών με μάγκρου πίσω στην τσέπη και να πιω βάτε 69 μέχρι να τυφλωθώ.
0: Καλημέρα Κατερίνα από Θεσπρωτεία.
1: Δεν κοιμάμαι όταν αρχίζω να σε θυμάμαι.
0: Καλημέρα και στο νοσοκομείο του Ρίου.
1: Δεν το ξέρεις. Υποφέρω.
0: Σταμάτησα ρε λέει να πάρω καφέ και τελικά πήρα ουίσκι.

0: Δημήτρης λέει, θα φύγουν τα ανταλλακτικά από το μαγαζί. Γεια σας, Σαλαμίνα.
1: Και άλλη αγάπη τις χαρές μαζί μου θα.
2: Περιμένει τώρα το Ιαπωνέζο να του φέρει το στροφαλοφόρο, να τον αλλάξει τον Ισάν και στο μωρέ φύγε.

0: Κι ας παλαιολόγο με τις παινιές σου.
1: Αμάν, αμάν.
0: Έχω και γύρισμα voice σήμερα, να τους κάσω τίποτα σφαλιάρδι.
2: Κάντε μα κάτω ρε φλόρε.
3: Καλημέρα λέει, μήπως γίνεται...
2: Τι είναι αυτά ρε.

0: Εντάξει, έχει αφήσει το ταξί στην άκρη του δρόμου, λέει, κλαίει. Μάκη! Άιντε!
1: Γεια σου ρε ντούμα!
2: Έλα!
1: Τώρα λέει τι να πάρω, καφέ Τζόνι με πάγω.
2: Έλα!

0: Καλημέρα Παναγή, ο Γιώργος δώσε λέει χαιρετίσματα στον αδελφό μου τον Αχιλλέα από Κεφαλονιά, ο Γιώργος.
1: Αμάν αμάν.
0: Νάτος ο τρελός, φέρ τον εμέσα σου λέει.

0: Και να βγαίνουν να πούμε.
1: Θα δεις δηλαδή τώρα τη δούκησα εσύ να διαφωνήσεις.
0: Όχι, όχι, αντρική πασαρέλα.
1: Αντρική.
0: Αλλά να είναι ξέρεις φουτεράκι από πάνω, στρίγκα από κάτω. Και να πεις τίποτα. Και να παραπατάνε έτσι.
2: Με πληγωμένη την καρδιά.
1: Γεια σου ρε μαράκι, οδηγός ταξί Μαρία. Καλημέρα σε όλα τα ταξί της Αθήνας.
2: Ένας τρελός που
0: δεν γίνεται, μ' ακούει, το... μ' ακούει ο αλγόριθμος ρε φίλε.
1: Και σου βγάλε αντρική πασαρέλα.
0: Μόλις το είπα αυτό και μου βγάλε αντρική πασαρέλα που είναι με όλοι με...

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
6: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
10: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
9: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
10: Περφέτο.
9: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
12: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
13: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
12: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
12: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
13: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
12: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
13: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
13: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
14: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
15: Ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
17: Euphoria!
16: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
18: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
19: Σφαίρα 102.2.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
21: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
20: Γιατί?
21: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις.

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Το πρωινό σου
2: το καλύτερο.
1: Το απογευματινό σου break
3: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
1: το καλύτερο.
3: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
1: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
16: Αρναούντο Γλου!
17: Ανοίξτε την ένταση, ξεκινάμε!
18: Θα τα μπουζούκια πλέον στο πρωί!

0: φύγει. Αυτή τη στιγμή.
1: Κάτι λέγανε εδώ ο Καλούδης με το Λιανό. Συνεχίζουμε με εξάρια. Τι είναι τα εξάρια τώρα, ανάθεμα κι αν κατάλαβα.
0: Εγώ και εσύ.
2: Πόλεμος. Επίθεση.
3: Το υπηκό έχει βγει τώρα.
1: Λοιπόν, ο Απόστολος λέει καλημέρα Παναγή, στην καλύτερη παρέα μας 14 χρόνια τώρα. Βάλτε καμιά, λέει, α, βάλτε καρά. Και αφιέρωσε το στα κορίτσια μου Βαλβόνα και Πόλα που ετοιμάζουν συνθέσεις για γάμους και βάφτιση.
0: Δεν τον θέλεις.
3: Δεν τον θέλεις.
0: Το βλέπω στα μάτια σου.
3: Ακριβώς.
0: Διαβάζεις τη σκέψη σου. Δεν τον θέλεις.
3: Δεν τον θέλεις.
0: Δεν τον θέλεις.
3: Δεν τον θέλεις.
0: Με εκείνον
2: κοιμάσαι. Παναγή, κοίτα τι έγινε γύρω μας.
0: Μα εμένα θύμασαι.
1: Ποιος το έκανε αυτό?
0: Ο Θεός. Πες του να φύγει.
1: Παιδιά, θα κάνω story τώρα.
2: Φύγερε από
1: εδώ. Όντως. Θα κάνω story τώρα. Αλλάξανε όλες οι οθόνες μέσα στο στούντιο. Να δείτε τι.

0: Τι έχεις φτιάξει? Πάρ' τα όλα, πάρ' τα όλα, πάρ' τα όπως τίποτε. Ό,τι μου θυμίζει εσένα,
1: μην αφήσεις τίποτε. Πάρ' τα,
0: πάρ' τα, πάρ' τα,
1: όπως τίποτε.
0: Έτσι. Αυτές είναι νύχτες, αυτά μας λείψανε. Αυτά μας λείψανε.

0: χαμηλώστε τα
1: φώτα. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα! Ήρεμα τα μικρόφωνα! Λοιπόν, μπείτε τώρα στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος να δείτε τι μας βάλανε στις οθόνες τώρα πριν από λίγο, στο στούντιο μέσα.
0: Αφαισιζήτωσες μονάχα το παθός.

καταράστηκε στη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Ποια! Να αγαπάω να μην αγαπιέμαι. Ποια! Με καταράστηκε στη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι.

0: κυνηγιά σου. Πού? Στους καπνούς να πληγεί και τέλος να σβηστεί.
1: Πίνουμε Fred Express, ρε
0: γάμα.
2: Διαμαντούλα, βάλε τέρμα στο μαγαζί μέσα.
1: Έλα!
0: Δεν θα αφήσω τίποτα που να σε θυμίζει.
2: Και εσείς μιας και μπαίνετε στο προφίλ μου, μπείτε και στο να λάβετε μέρος στο giveaway. Διαμαντούλα, τα πιο ωραία, τα παραδοσιακά. Διαμαντούλα.gr. Τρέχει giveaway στο προφίλ μου. Χιλοπίτες, μέλια, γλυκά του κουταλιού, τα πάντα έχει. Παιδιά, πάνω να δω μηνύματα, δεν είναι, είναι τον ατελείωτο.
0: Σου μιλάω, δεν μου μιλάς, σε ρωτάω.
2: Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης, αφιερωμένος ο Χαράς στο θείο μου τον Κώστα που μου σπάει τα νεύρα.
0: Πώς δεν σε έχω, σε κερνά.
2: Γιατί μας το κάνετε αυτό, για πάντα Γιώργο.
0: Μα εσύ αλλού.
1: Γιατί είναι νύχτα.
0: Μόνο λίγο απ' την τρέλα.
2: Μας βασανίζει ο καλούς πρωί, λέει ο Γιώργος από Κεφαλονιά. Έλα ρε πατρίδα.

0: Ρωτάνε εδώ αν για Σκορπιό εννοούσε το Σκορπιό στα Γιάννενα.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ο άλλος είναι στο Πέραμα. Μαγαζάρα.
0: Καλούδι λέει ο καλύτερος με διαφορά. Καλά, ένα live του καρά έχει πάλι. Γιατί περιμένετε λίγο τώρα να το συζητήσουμε. Από μέσα μου βγήκε, είναι ο καλύτερος, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά ένα live έβαλε του καρά.
1: Ναι, αλλά που το βρήκε.
0: Συγγνώμη Νίκο, από μέσα μου βγήκε.

0: Τάνα λέει ποτέ. Καψούρα, έχει καταστρέψει τα καλύτερα παιδιά. Δεν το είπα.
1: Σούρωσες.
0: Το φάγα το μισό.
2: Δεν θα μάθεις ποτέ.
0: Δεν το λέω εγώ, Θανάσης.
2: Πόσο μόνος μου ένιωσα. Δεν θα μάθεις ποτέ να αγαπάς.
1: Τελαμβούργο, Ναύπλιο, Θεσσαλονίκη, Ναμός.
0: Παναγί μου καλημέρα, φιερώνω όλο το πάρτι στον έρωτα της ζωής μου.

0: που μοιράζεις το κορμί σου.
1: AI. Το τραγούδι μιλάει για το χωρισμό και την απώλεια. Οι στίχοι εκφράζουν τη θλίψη όταν φεύγεις και σε χάνω και η ζωή γίνεται κατηφόρα επειδή τα όνειρα είχαν γίνει μαζί με το άλλο πρόσωπο.

0: πέρασε η ώρα, παιδιά.
1: Όχι, δεν πάμε πουθενά. Έχουμε προστούμενα.
0: Παιδιά, πέρασε η ώρα.
1: Έχουμε
0: προστούμενα,
1: σου λέω. Να το.
2: Που δεν ξέρω τι έχω.
1: Δυστυχώς τα καλύτερα live.

0: κάποιες στιγμές.
1: Σφαίρα 989.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
6: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
5: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
6: Περφέτο.
5: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
8: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
9: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
8: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
9: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
8: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
9: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
8: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
9: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
10: Ακούω σφαίρα.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
1: Σφαίρα

0: αξίζεις.
1: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.
0: Βρίσκει μας ένα δεθείς φορά.

0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Bubble. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά.

0: στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις. Φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Δέκαμε μία. Βερίνα Ευαγγέλου.
13: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα. Και σήμερα Παρασκευή. Πότε έφτασε η Παρασκευή? 2 του Οκτώβρη. 13 λεπτά μετά από τις 10. Μετά από αυτό το υπέροχο πάρτι που έκανε το πρωινό. Και τα άκουγα και εγώ στο αυτοκίνητο και πέρασα υπέροχα. Θα έπρεπε να κάτσετε λίγο παραπάνω, ρε παιδιά. Έτσι λίγο να προλάβω κι εγώ εδώ. Το κλίμα μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Ιουστίνη. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλια. Σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 693610122 που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κατά τα άλλα, το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες, καφεδάκι, τα γνωστά, γιατί κάπως πρέπει να βγει και η σημερινή ημέρα. Και πάμε!

0: Υπάρχει. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
7: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
12: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
11: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
11: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
12: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
11: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
12: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
13: Πάμε τώρα στο κέντρο. Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας κυρίως έχουν κίνηση. Ένα κομμάτι στην Αρδιτού, Ηλιοπόλος Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά είναι αυτή την ώρα. Και στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Είναι κλασικά αυτά τα σημεία δηλαδή αυτή την ώρα που λέω την κίνηση. Στην Αττική οδό καθυστερήσει τις εξόδους για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Αυτά. Όχι κάτι το τρομερό. 5 λεπτάκια για καθυστέρηση. 6936-10122 το Viber που είστε, τι κάνετε από που μας ακούτε. Παρακαλώ πολύ στο Viber. Κατά τα άλλα, μικρή διακοπή και έρχομαι.
14: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
15: Ναι, μαμά.
14: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
15: Ναι, μαμά.
14: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
15: Ναι, μαμά.
14: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
16: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Σφαίρα 102.2.
18: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
19: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
18: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου.
21: Auto Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
22: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
23: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες να φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Επιστροφή στον Σφαίρα 102.2 λοιπόν, 40 λεπτά μετά από τις 10, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Συνεχίζεται και σήμερα η κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως και 9 μποφόρ. Να πούμε ότι κυρίως στην κεντρική και νοτιοανατολική υπηρετική Ελλάδα θα έχουμε καταιγίδες και τοπικές βροχές, στην Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Για σήμερα, λοιπόν, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Κρήτη επίσης τα φαινόμενα από το απόγευμα να μένεται κατά τόπους να είναι έτσι πιο έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσχερα αυξημένες. Όπως είδαμε τώρα εδώ, έριξε και μια βροχούλα και γενικά υπάρχει μαυρίλα από πάνω μας. Αλλά νομίζω κατά τη διάρκεια της ημέρας, από ό,τι έχω δει, δεν θα ξαναβρέξει. Θα το ξαναπιάζει εκεί βράδυ, γύρω στις 9. Με 12 τύπου θα βρέχει και η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber. Κατά τα άλλα, πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και επιστρέφω.

Το Ρόκο, 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Μαραμελέδα τα μαρίνε στην παρέα μας. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ποτέ μια απολαυστική μαραμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο η μαραμελάδα τα μαρίν. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία από τη Γερολιμάτος International. Γερολιμάτος International ΑΕΒΕ είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει έδρα την Αθήνα. Αποτελεί λοιπόν μία από τις πιο παλαιές οικογενειακές επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας και ομορφιάς, όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Σε άλλα νέα, η Telecom είναι μαζί μας. Αχ, αυτή η Telecom που μας βοηθάει και μας έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο, να πούμε, σε αυτό το σημείο, γιατί η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου, με όρομα να συνδέσει όλο τον κόσμο, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Βγαίνουμε ένα μικρό break και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Αλμάντο, τι κάνεις, θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου. Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
3: Μπάμπι λοιπόν.
2: Μπάμπι.
3: Έλα, εδώ είμαι.
2: Έλα, τι γίνεται, καλά.
3: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
2: Θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο.
3: Ναι, οκ. Okay. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει κάπως έτσι.
2: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
4: Βλακεία ήταν.
2: Να πες ένα άλλο για να μην μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες βλακίες.
3: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
4: Τι να σου πει, εσύ πες μας.
3: Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποια δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
2: Τρελάθηκε ο Μπάμπης, μιλάει μόνος του.
5: Από τότε που τον είπες Μπάμπη έχει χαζέψει.
2: Μήπως σε σου δημιούργησε ψυχολογικά?
3: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα τον Μπάμπης, δηλαδή λίγο...
4: Το μετάνιωσε!
2: Άκου,
5: τι τρίπλα ήταν αυτή!
2: Μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
4: Ένα ελληνικό όνομα.
3: Ναι, χαρά είμαι, δεν στο φωνάζω έτσι.
2: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
3: Ρε Μπάμπη, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
2: Να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Ένα λες Μπάμπη, μπαίνει στα λαθή.
3: Σταμάτα, άκου τώρα τα σου.
2: Σταμάτα,
3: παραγραφό.
2: Ο αδερφός μου.
3: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπη ούτε τίποτα. Ξέχα του Μπάμπη. Ό,τι θες κάλεσε. Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
2: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
3: Γιάννης.
2: Ωραία, για να το αναπαντάς. Γιάννη!
3: Έλα εδώ, πες.
5: Γρηγόρη!
3: Λοιπόν. Γρηγόρη, πες.
2: Γιάννης ή Μπάμπης?
3: Έγινε. Γιάννης.
2: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
3: Έγινε, Μπάμπη. Ό,τι θες. We'll be
0: back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
6: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρή Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Σφαίρα 102.2.
0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνε σοφά.
9: Σόλο διβάνι,
8: δι κουαλίτα.
10: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
11: Και νιώθω.
8: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
16: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
17: Πάλι σχολή.
18: Πάλι γραφείο.
19: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Το έχω δει στο σινεμά.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος.
7: Σφαίρα 989.
20: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
21: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
20: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
21: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
20: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
21: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
20: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
22: Η ώρα είναι 11.
23: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-024-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
24: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
25: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
24: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
25: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
24: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
25: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
26: Ακούω σφαίρα!
27: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ε, ώρα για εσπρέσο.
28: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
27: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
28: Περφέτο.
27: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
29: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
30: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
31: Στα πι και φι.
32: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
31: Στα πι και φι.
30: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
31: Στα πι και φι.
32: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
31: Στα πι και φι.
30: Και στο κλειδί αντιγραφή.
31: Στα πι και φι.
30: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
24: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
33: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
34: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
35: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
34: Φαίνεται.
35: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
34: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
35: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
34: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
35: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
34: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
7: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
36: Δυνατά.
0: στοιχείο.
2: Νωρίς και να θεωρείς ότι θα το αντέξεις με 2 ώρες ύπνο. Το σώμα σου όμως δεν λειτουργεί επαόριστο με αυτόν τον τρόπο. Η σταθερότητα στον ύπνο φαίνεται να έχει σημασία για την υγεία του εγκεφάλου και τη μείωση ορισμένων κινδύνων που σχετίζονται με τη γύρανση. Το να προσπαθείς λοιπόν να κοιμάσαι και να ξυπνάς περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα μπορεί να βοηθήσει το σώμα σου να παραμείνει συγχρονισμένο με τον φυσικό του 24ωρο κύκλο. Επίσης, δες διαφορετικά το αλκοόλ. Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεις κάθε ποτήρι κρασί σαν απαγορευμένο. Εντάξει, γιατί είπαμε, σε μικρές ηλικίες δεν το σκεφτόμαστε. Η συστηματική κατανάλωση αλκοόλ όμως έχει συνδεθεί με αλλαγές στον οργανισμό που σχετίζονται με τη γύρανση, ενώ μπορεί να επηρεάσει σημαντικά και την ποιότητα του ύπνου και να διαταραχθείς έτσι συναισθηματικά και η διάθεσή σου και η ικανότητά σου να διατηρείς άλλες υγιεινές συνήθειες. Δώσε στο σώμα σου καλύτερη πρώτη ύλη. Ερχόμαστε τώρα στις τροφές. Και προφανώς, κλείνοντας, να πω ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις τα 70 για παράδειγμα για να αρχίσεις να σε φροντίζεις. Αυτό είπαμε. Είναι προσπάθεια χρόνων. Έτσι, ξεκινάς από μικρός και μεγαλώνεις και δεν το καταλαβαίνεις και ούτε φαίνεσαι και ούτε τίποτα. 6936 10 102 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Ο καφές ύλη είναι στην παρέα μας, ο καλύτερος καφές. Κάθε φλιτζάνι ύλη κρύβει πολλά γιατί. Γιατί μόνο ένας στους 100 κόκκους είναι αρκετά καλός, γιατί το άρωμα είναι το δυνατό του σημείο, γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή αλλά είναι δέσμευση και γιατί με τον ύλη και την ανωτάτη σχολή καλών τεχνών η τέχνη γίνεται μέρος κάθε στιγμής καφέ. Πήγαινε λοιπόν στο ύλη Cube σήμερα στην πλατεία Συντάγματος. 8 το πρωί με 6 το απόγευμα θα βρίσκονται εκεί. Να ζήσεις μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη άρωμα, τέχνη και πάθος. Ύλη Why We Make It. Πάμε να ακούσουμε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά τώρα και τα λέμε σε λίγο.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο. Θα το ξαναπάμε. Πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει. Το έχει πει η Βύση. Εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
14: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω. Έχω μείνει μισή.
15: Ένας πεθάρι ρε. Ένας πεθάρι.
16: Καταπληκτικό.
15: Όχι τέτοια ώρα.
13: Εμένα μου φάνηκε
17: ότι δεν παίζει, χάλασε το τρόπο.
16: Καταπληκτικό Παναγία.
15: Προστάτευσε το σκέφτηκες.
16: Ρε μπούφο.
18: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
19: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
20: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
21: Ναι, μαμά.
20: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
21: Ναι, μαμά.
20: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις?
21: Ναι, μαμά.
20: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
22: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
23: Σφαίρα 102.2.
24: Καλώς την.
25: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
24: Πού το κατάλαβες?
25: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
26: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
27: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
28: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
29: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
30: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη τη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
31: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
32: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
33: Το πρωινό σου το καλύτερο.
34: Το απογευματινό σου break
35: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
34: το καλύτερο.
35: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
34: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
36: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
37: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
38: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
7: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Σφαίρα Viber 6936 10122.
4: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνα σας και σήμερα Παρασκευή, Παρασκευούλα 2 του Οκτώβρη, 40 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Δεν βρίσκεις χρόνο για να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά θέλεις? Στο Open College του ACTO μπορείς να συνδυάσεις σπουδές και καθημερινότητα με πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design και υβριδική φοιτηση. Μόλις 3 απογεύματα την εβδομάδα, 2 απογεύματα στο campus και 1 μέρα online με το ίδιο πτυχίο, τους ίδιους καθηγητές και την ίδια ποιότητα σπουδών. Πολύ σημαντικό. Παράλληλα, έχεις πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και τον εξοπλισμό του ACTO, γιατί οι σπουδές που ονειρεύεσαι μπορούν να χωρέσουν στη ζωή σου. Τα μαθήματα ξεκινούν 12 Οκτωβρίου. Ακόμη προλαβαίνεις. acto.gr. Πάμε τώρα να σας πω τα πάντα για το ταξίδι που σας στέλνουμε. Στο Μαρόκο. Έφυγες για Μαρόκο. Το Σφαίρα Tour επιστρέφει. Παρέα με το Manages Travel, εννοείται, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, σε στέλνουμε σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Όπου θα έχεις απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής θα ταξιδέψετε, θα πάτε Καζαμπλάνκα, θα πάτε Ραμπάτ, θα πάτε Φεζ, θα επισκεφτείτε το διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν και εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα. Μεσαΐταρα. Τώρα μου ήρθε αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω γιατί. Γιατί Μαρόκο, γιατί. Θα ανακαλύψει αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου. Λοιπόν, τα χρώματα, τα αρώματα, τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει πραγματικά βγαλμένη από παραμύθι, δεν θα το πιστεύετε. Επομένως, συντονίζεστε καθημερινά σε όλες μας τις εκπομπές. Και τώρα που με ακούτε, για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο Viber του Σφαίρα, πάρα πολύ απλά γίνεται αυτό. Γράφετε τη λέξη Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σας. Είδατε, σας το έχουμε κάνει πολύ απλό. Και το στέλνετε στο 6936101022. Μαρόκο, λοιπόν, το ονοματεπώνυμό σας το στέλνετε στο Viber του Σφαίρα και για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manages Travel μπορείτε να μπείτε στο www.managestravel.gr ή να πάτε σε ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Θέλω να φτερνιστώ. Οπότε πάμε λίγο να ακούσουμε τις μουσικές μας και έρχομαι.

Έτσι είπαμε, τελειώνει αυτό το τραγούδι. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Η Μηδερίνα Ευαγγέλη μαζί. Μέχρι και τη μία εννοείται. Σχεδιάζει το νέο σου φοιτητικό σπίτι. Ψυχούλα μου, βιβλιοθήκη, προτζέκτορες, κονσόλα, καναπές. Όσο εσύ φτιάχνεις τη νέα σου φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Και ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30 και ποιο τη χάρη σου, μωρέ. 6936 10 102 το Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, παρακαλώ πολύ. Θα ήθελα να ξέρω. Μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι γευστική, είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της σκυλαιότητας. Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο μα τόσο αποτελεσματική. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Αποτελεί δε το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδα στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διατίθεται, να σας πω, σε 2 συσκευασίες, ένα γυάλινο βάζο με πράσινο καπάκι ασφαλείας και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια, για εύκολη μεταφορά κλπ. Παράγεται από την εταιρεία Γερολιμάτος International, όπως και με όλα τα φαρμακευτικά συσκευάσματα. Καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Τόσο απλά, μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία

0: μόνο επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη.
2: Ποιος ζητεί?
1: Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
2: Του Α21?
3: Τι είναι αυτό, ρε!
1: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
2: Α, το Υπουργείο, ναι.
4: Α, ναι.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
2: Πολύ καλά.
5: Ναι, καλά.
1: Νικόλαος ο Εκροκίδης λέγομαι.
2: Ο κύριος Νίκος είστε?
1: Γιατί με ξέρετε?
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
2: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
1: Τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
2: Φόρεμα, ε.
1: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
6: Γιώργο.
1: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
1: Προφανώς, ρε εσύ.
6: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
1: Γαμώ.
6: Αλλά τα ακούμε.
1: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε το στο Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
8: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
7: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάση Ευθυμιάδη, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρη Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

0: Τι από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί.
6: Σφαίρα 989.
7: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
8: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
7: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
8: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel.
7: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
8: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
7: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
8: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
7: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
8: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
12: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
11: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
12: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
11: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
13: Ακουόσφαιρα! Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
14: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
13: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
14: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
14: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
13: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
9: Σφαίρα 90.

Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989. Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Oh, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγόνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
12: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
13: Δυνατά.
12: Στοιχείο.
14: Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό, Σεφσαουέν. Εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα. Ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102,2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο 30
13: www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε σφαίρα.
15: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φιλόδηγιον πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
17: Ναι, μαμά.
16: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
17: Ναι, μαμά.
16: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
17: Ναι, μαμά.
16: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
18: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Σφαίρα 102.2.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
21: Λογαριασμοί.
20: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
22: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
23: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
24: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
25: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
26: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
27: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
24: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
27: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
28: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
29: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
30: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
31: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Kava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικό σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
32: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει.
0: Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

κομμάτι και αυτό, Δημήτρης Κόκοτας. Έτσι έβαλε αυτό το τραγούδι, γιατί αύριο είναι και το 40ήμερο μνημόσυνο για τον τραγουδιστή. Μας άφησαν πολύ καλλιτέχνες φέτος. Τουλάχιστον όμως έχουμε μία παρακαταθήκη από όλα αυτά τα πραγματικά πολύ όμορφα τραγούδια τους. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σε ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο και στο πρόγραμμά του. Θα έρθει και η Μαρία, θα έρθει και ο Θέμης, θα έρθει και η Ελίνα με το Θανάση, ο Πέτρος, η Ράνια μας και το Σουκού εννοείται. Γεμάτο πρόγραμμα με Θέμη Γεωργαντά, με Γιώργο Τσαλίκη και με Ελευθέρη Μητσόπουλο. Εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: πρωινό σφαίρα.
1: Αλμπάν, το κάνουμε να κατηρήσει ένα ανέκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
3: Τι είπα.
4: Πολύ αστείο ήταν.
5: Δεν το κατάλαβα, αλλά έτσι όπω το είπε, είναι πάρα πολύ καλά. We'll be back.
0: Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
8: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
9: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
8: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
10: Και νιώθω. Vistabet.
8: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
15: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
16: Πάμε Breaking Bad.
17: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
16: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
17: Stand-up είναι.
16: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
17: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι.
16: Τι να σου πω ρε. Ένας θεός ξέρει.
18: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
19: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
20: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
21: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
22: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
23: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
24: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία.
0: Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
4: Και είπα ότι θα την γλιτώσουμε σήμερα λίγο με την βροχή. Είπα ότι θα την γλιτώσουμε τις πρώτες ψυχάλες. Είπες και τι δεν είπες, όπως λέει και ο Θοδωρής ο Φέρης. Γιατί, παιδιά, έχει αρχίσει, έχει ξεκινήσει η βροχή στην Αθήνα. Το νου σας λίγο προσοχή στους δρόμους και στις αποστάσεις που πρέπει να κρατάμε, στις αποστάσεις ασφαλείας. Και σιγά-σιγά για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Σήμερα Παρασκευή με λίγο βροχούλα, 2 του Οκτώβρη. Καιρός του είναι, αν με ρωτάτε. Και στην παρέα μας από 1η του Οκτώβρη έως και 31 μπορούμε να απολαύσουμε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 που θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από το Dr. No με το Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Και νομίζω ότι τώρα και με τέτοιο καιρό αυτές τις ταινίες βλέπονται ακόμη καλύτερα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Λοιπόν, σε λίγο σας έχω τρόπο να ταξιδέψετε. Έχω δωράκι στο Μαρόκο, σε λίγο έχω γυαλάκια Spectrum, έχω πολλά δώρα, αλλά έχω και ένα κορμί, όχι εγώ, ο Νίκος ο Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί, έρχεται αμέσως τώρα στην παρέα, σε λίγο και ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο Θοδωρής ο Φέρης και η Άννα Ιβύση. Η απόλυτη Superstar θα μας πάει μια βόλτα μέχρι το Αιγαίο.
5: Σφαίρα 989.
6: Η ώρα. Είναι, μία.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
9: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
8: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
9: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
8: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
9: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
8: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
9: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
10: Ακούω Σφαίρα!
11: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
12: Στα πι και φι,
13: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
12: Στα πι και φι,
11: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
12: Στα πι και φι,
13: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
12: Στα πι και φι,
11: και στο κλειδί αντιγραφή.
12: Στα πι και φι,
11: καταστήματα πι και φι, λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
14: Κατάστημα πι και φι, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.
16: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
15: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
15: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Σφαίρα.
17: Be Viral Radio Show.

εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας για ακόμα μια φορά. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show. Αυτή την κρύα εβδομάδα που πραγματικά το 112 σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έχει βαρέσει από χθες και ελπίζουμε όλα να πάνε πολύ καλύτερα. Ακραία καιρικά φαινόμενα, απαγορευτικά στα λιμάνια, ένας χαμός τέλος πάντων. Εμείς παρόλα αυτά με ζεστή καρδιά είμαστε εδώ πέρα, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ στο σταθμό μας, στο σταθμό που αγαπάτε.

0: Τι περιμένουμε, πώς και πώς και γίνεται ένας πανσουρλισμός, θα έλεγε κανένας. Τα road προϊόντα να έρθουν στην Ελλάδα. Hailey Bieber λοιπόν είναι γεγονός. Έρχεται το κορίτσι μας ξανά. Το είχαμε δει και το καλοκαίρι που είχε έρθει στις Πέτσες μαζί με τον Justin να κάνουν τις διακοπές τους. Τώρα όμως φαίνεται ότι θα έρθει για επαγγελματικούς λόγους, γιατί θα τοποθετηθούν τα προϊόντα της road σε διάφορα μαγαζιά Sephora. Βασικά σε όλα τα μαγαζιά Sephora. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, γιατί trend είναι και το make-up όπως βλέπετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις το τηλέφωνο το...

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και έχουμε και viral εγκυμοσύνη αυτές τις μέρες του Ηλία Βρετού, λοιπόν, με τη γυναίκα του. Την εγκυμοσύνη βασικά της γυναίκας του Ηλία Βρετού, για να είμαι σωστή, γιατί φάνηκε λες και γεννάει ο Ηλίας Βρετός. Η γυναίκα του, λοιπόν, η Αναστασία, όπως φαίνεται, περιμένει το πρώτο παιδάκι, το οποίο είναι αγόρι, από ό,τι μαθαίνουμε από πληροφορίες. Να πούμε, λοιπόν, σε αυτό το σημείο ότι ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Και κάναν και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με το νέο του τραγούδι, το Πρόστιμο. Μας αρέσει, μας αρέσει. Λοιπόν, Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν, μισή ώρα μέχρι να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Παραμείνετε μαζί μου, γιατί έχουμε πολλά πράγματα και ακόμα και φυσικά πολλές εκπλήξεις μόνο εδώ.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
2: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
1: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
2: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
2: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
1: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
8: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

απαγορευτικά βλέπουμε κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα επίσης, με την Κρήτη μας πραγματικά να βρίσκεται σε μια αρκετά δυσχερή σχέση. Σχέσεις, παιδιά, εγώ σκέφτομαι. Σήμερα το Σαρδάμ πάει σύννεφο. Αλλά φαίνεται ότι η γλώσσα λανθάνουσα έχει να πει πολλά. Ας την έκλειμε στην παρέα σας, λοιπόν. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ξανά ότι η Κρήτη βρίσκεται έτσι σε μια δυσχερή θέση, θα έλεγε κανένας, και όχι σχέση, καθώς αντιμετωπίζει κακοκαιρία εδώ και 24 ώρες. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Να πω επίσης αυτό το σημείο και με τα ξαδέλφια μου που μίλησα, το 112 δεν σταμάτησε να βαράει. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Λίγο πριν μπούμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, να πούμε παιδιά όλοι, νομίζω σύσσωμοι, ότι ο Σεπτέμβρης δεν παλευόταν. Κοινώς η Στέλλα Καλή έκανε πάρα πολύ καλά που έβγαλε με το Λευτέρη Κιντάτο σε στίχους και μουσική το τραγούδι «Δεν παλεύεται». Γιατί πραγματικά παιδιά δεν παλεύτηκε αυτό το πράγμα. Είχαμε πολύ κακά περιστατικά, πολύ κακές συνθήκες και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλειμή στην παρέα και εδώ πέρα είμαστε για τα καλά μόνο.

0: Sportsfera 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου. Ακουόσφαιρα!
0: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
3: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
4: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
5: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
4: Φαίνεται.
5: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
4: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
5: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
4: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
5: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
0: Σφαίρα 98.

0: ήθελα παλιά.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας γιατί έχουμε επιτυχίες, trends, συνεντεύξεις και πολλά πράγματα που ούτε καν φαντάζεσαι. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

Συναυλία για τον Αντώνη Ρέμο και την Έλενα Παπαρίζου, παιδιά, που πραγματικά έγινε viral με τα ντουέτα τους, αλλά φυσικά και με τις δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου, που είχε δίκιο ο άνθρωπος και είπε: μια συναυλία πήγα να κάνω και με φάγατε. Δίκιο, παιδιά, έχει ο άνθρωπος, θα πω εγώ. Έναν Αντώνη θα ήθελα να ακούσω τώρα. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, τον φυλάτη και για Throwback Thursdays, να σας πω σε αυτό το σημείο. Έχουμε κάθε Πέμπτη. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, λοιπόν. Παραμένετε εδώ και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας.

Μ' αρέσει που σας είπα εγώ προηγουμένως ότι περιμένω τα μηνύματά σας, αλλά δεν σας είπα πού, παιδιά. Στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, αλλά και Αθηνά Κλίμη. Και εδώ πέρα η Ελευθερία μου είχε στείλει προχθές και άρχισα να της απαντήσω και δεν μ' άρεσε αυτό. Και μου λέει ότι μας άκουγε που μιλούσαμε για το άγχος και ότι εκείνη μια ζωή είναι έτσι. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το άγχος, όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο τρέν των εποχών και νομίζω ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Τι λέτε.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
10: Σφαίρα.
12: Be Viral Radio Show.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και με το που είπα τη λέξη άγχος, πέσανε εδώ πέρα βροχή τα μηνύματα. Να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν τα ίδια πράγματα που βιώνω και εγώ. Και παιδιά, να ξέρετε, ποτέ δεν είστε μόνοι. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Παραμένετε στο σταθμό μας, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες ακόμα. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμπταν στην παρέα σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Προσοχή. Μείνετε και σπιτάκι να ξεκουραστείτε λίγο. Έχει κρύο έξω, βρε αδελφέ. Καλό μήνα κιόλας να έχουμε. Και μέχρι λοιπόν τη Δευτέρα, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πήκε φύ.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πήκε φύ. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πήκε φύ.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πήκε φύ.
7: Καταστήματα πήκε φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πήκε φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-0-43651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πήκε φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
11: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
11: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
11: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
10: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
12: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
13: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
12: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
14: Ακούω σφαίρα!
15: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
16: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
15: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
12: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
15: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
15: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
3: Σφαίρα.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και όχι μόνο, μπορείς την Παρασκευούλα να τη δεις και διαφορετικά, εκτός από ζάχαρη και μέλι, τις περισσότερες φορές. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα καλωσορίσατε 2 το Οκτώβρη.
1: Καλώς τους. Κόσμος Κατραμάδος Εβιβαλή. Εδώ κλείνουμε την εβδομάδα μας. Παρασκευούλα σήμερα.
0: Έτσι. Έτσι. Ωραία. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.
1: 2 Οκτώβρη.
0: Να σας φτιάξουμε τη διάθεση, εδώ θα είμαστε. Για 2 ώρες.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε γενικά.
0: Σημειώστε το. Αυτό είναι το Σαββατοκύριακο.
1: 2 Οκτώβρη.
0: Να σας φτιάξουμε τη διάθεση, εδώ θα είμαστε. Για 2 ώρες.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε γενικά.
0: Σημειώστε το.

0: Χαμογελάτε γιατί χανόμαστε.
1: Σαν χαζί, ξέρω και εγώ, χαμογελάτε.
0: Χαμογελάτε και κάντε τους άλλους να ανησυχούν.
1: Μέχρι εκεί.
0: Και Διεθνής ημέρα μη βίας.
1: Μη βίας.
0: Μη βίας.
1: Μάξι. Ό,τι πεις, εσύ. Μόνο βία βλέπω. Δεν βλέπω και κάτι άλλο γύρω μας. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, με το ξεκίνημα σήμερα, Παρασκευή, θα πούμε κάτι ευχάριστο. Έτσι θα βοτήξουμε στα βαθιά.
1: Oh.
0: Έτσι, και θα πούμε τα 5 σημάδια. Προσοχή. Έτσι, δώστε προσοχή εσείς που ενδιαφέρεστε. Τα 5 σημάδια που δείχνουν ότι βγαίνεις με ψυχοπαθή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία
0: έτσι,
1: ξεκινήσαμε.
0: Προσοχή. Εγώ δίνω συμβουλές για το Σαββατοκυριακό. Διαβάζω πράγματα και θαύματα που γίνονται σε ζευγάρια. Μην κοίτας που δεν τα λέμε εδώ πέρα, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, 5 σημάδια ότι ο άλλος είναι ψυχοπαθής. Προσέξτε. Έλλειψη τύψεων και συνείδησης. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βλάψουν ανθρώπους οικονομικά, συναισθηματικά, ακόμα και σωματικά, αν πρόκειται να κερδίσουν κάτι από αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε. Ενεργούν αποκλειστικά για προσωπικό κέρδος. Έχουν πλήρη επίγνωση του σωστού και του λάθους, του ηθικού και του ανήθικου, αλλά το συμφέρον τους είναι αυτό που υπερισχύει πάντα, με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους γύρω τους, ακόμα και τα μέλη της οικογένειάς τους.
1: Μάλιστα.
0: Έλλειψη ενσυναίσθησης. Έτσι. Η περιφρόνηση των συναισθημάτων και των δικαιωμάτων των άλλων είναι ανίκανη σε μεγάλο βαθμό να αισθανθούν λύπη, μετάνοια ή άλλο φυσιολογικό συνέστημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αναγνωρίζονται. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι αρκετά δύσκολο να αναγνωριστούν, καθώς παρουσιάζονται ως σαγηνευτικοί, γοητευτικοί, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι θα τους περιέγραφαν ως ευχάριστους, πραγματικά χαρακτηματικούς, ακόμα και ως καλούς ανθρώπους.
1: Τι λες, βρε παιδί μου.
0: Μια χαρά θέατρο μπορούν να παίξουν. Και τέλος είναι ανεύθυνη. Ανευθυνότητα με αποτυχία διατήρησης σταθερής εργασίας και περάτωσης των οικονομικών υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουν και τις σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους. Ανοίξτε το εργοτήσιο να τρώνω.
1: Τώρα μισό λεπτάκι.
0: Να. Έτσι που λες.
1: Μάλιστα.
0: Δώστε προσοχή με ποιους τύπους βγαίνετε, παιδιά.
1: Καλά, ότι θέλει προσοχή, πάντα θέλει προσοχή, να προσέχουμε τις παρέες μας, γιατί δεν ξέρεις που μπορείς να μπλέξεις και τι μπορεί να συμβεί.

0: έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε λίγο νερό.
1: Έτσι, να δροσιστεί λίγο ο κοσμάς εδώ πέρα που έχει πάθει μια φούντωση.
0: Να φάμε ένα κουλουράκι που έχει μείνει εδώ από χθες.
1: Είναι καλό.
0: Είναι νόστιμα.
1: Δεν είχες αφήσει ανοιχτή την τσάντα, να ξεραθούν.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος μας βρίσκεται, γινόμαστε φίλοι, τα λέμε από εκεί μέσα.
1: Εδώ λοιπόν εμείς επικοινωνούμε, εδώ τα λέμε, εδώ τα βρίσκουμε.
0: Και έτσι όπως μαζευόμαστε, έτσι σιγά σιγά.
1: Φθινοποριάζει.
0: Έτσι, έτσι. Έχουμε πολλά να πούμε. Στη συνέχεια.
1: Αν ωστόσο δεν ξέρετε πού να μας βρείτε για να μας στείλετε τα μηνύματα, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λακτινικούς χαρακτήρες στα social media.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
8: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
9: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικό. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
8: Φαίνεται.
9: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
8: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
9: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
8: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
9: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Σφαίρα.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη, εδώ μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλώς όρισες εσύ που μας ακούς. Έτσι, συντονίσου εδώ κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί είμαστε.
1: Καλώς μας ήρθες.
0: Με διάφορα που συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη ζωή και όχι τίποτα από τα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον. Σε
1: και
0: αυτά τα γκρίζα.
1: Εμείς γενικότερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή μας αρέσει να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Μπας και μας μείνει τίποτα, μπας και θυμηθούμε κάτι και αλλάξουμε λίγο τη στάση μας απέναντι στα πράγματα. Σαν σήμερα λοιπόν, 2 Οκτωβρίου, το 1828, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. 1968 είχαμε τη σφαγή του Τλατέλολκο. 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα είχαν διαδηλώσει ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό είχαν χάσει τη ζωή τους 260 άτομα και 1.200 είχαν τραυματιστεί. 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. 2016, όργη και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα που ένιωθαν οι Έλληνες πολίτες, 7 στους 10 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 2 Οκτωβρίου.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, να ένα ζήτημα που μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα που δεν είπαμε χθες.
1: Λόλα, να ένα μιλώ, για πες.
0: Για την πρόταση γάμου.
1: Α.
0: Σου έχουν κάνει πολλές φορές ή μία ήταν και η τελευταία?
1: Μου έχουν κάνει...
0: Ή έχεις κάνει εσύ, θα μπορούσες να έχεις κάνει και εσύ.
1: Όχι, δεν έχω κάνει. Ναι. Γιατί γενικά ένιωθα ότι ποτέ δεν με αφορούσε ο γάμος.
0: Καλέ, ναι.
1: Μου έχουν κάνει...
0: Και έτσι η Εύη που δεν την αφορούσε ο γάμος είναι παντρεμένη με παιδί.
1: Δύο. Ναι.
0: Εγώ που με αφορούσε δεν είμαι.
1: Κάτσε βρε, με μπερδεύεις.
0: Ψάχνει τώρα, μετράει τις φορές που έχω και προτάσεις γάμου.
1: Είχα...
0: Κοίταξε να δεις.
1: Τρεις. Και στην τέταρτη είπα το ναι.
0: Στην τέταρτη.
1: Όχι από τον ίδιο άνθρωπο.
0: Από άλλους.
1: Ναι.
0: Είναι τέσσερις διαφορετικοί λοιπόν. Οκ. Okay. Τι διαφορετικό είχαν όλοι αυτοί? Δηλαδή, ας πούμε, δεν ήταν η ώρα τους, δεν ήταν οι χαρακτήρες, δεν έκαναν.
1: Κοίτα,
0: τι?
1: Η πρώτη πρόταση ήταν, ήμουνα σε μικρή ηλικία, ο άνθρωπος ήταν αυτό που θα πούμε γεια σας τελείως. Του λες ότι ξέρεις, αγόρι μου δεν μου κάνεις, θέλω να χωρίσουμε. Και την επόμενη μέρα σου σκάει ότι σε παίρνει τηλέφωνο, θέλω κάτι να σου ζητήσω, θέλω να συζητήσουμε λίγο κάτι και αυτό. Και σου σκάει με μονόπετρο. Τι δεν έχεις καταλάβει αγόρι μου,
0: ναι,
1: αυτό ήταν το πρόβλημά μου νομίζεις. Εσύ δεν μου κάνεις.
0: Δεν είναι έδωσες όμως.
1: Είναι έδωσο παιδί μου, πας καλά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ήταν έτσι κάτι τέτοιο, βρε παιδί μου.
0: Είναι υπεραστική δηλαδή οι τρεις από τους τέσσερις. Εννοώ δηλαδή ότι δεν είχαν ουσιαστικά βάση και ουσία να σου κάνουν.
1: Ίσως ο ένας να είχε, έτσι, είχε λίγο ένας μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μαζί μου, αλλά ήταν αυτή η κατάσταση που νιώθεις ότι ο άλλος σε πνίγει, ότι θέλει να σε βάλει σε ένα χρυσό κλουβί, έτσι, να σε έχει εκεί να κελαϊδά στο καναρίνι το δικό του. Όχι, ναι, αυτό. Και εγώ
0: δεν θα μιλήσουμε για ζώδια.
1: Δεν είμαι σε τέτοια κατάσταση ως δίδυμος, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήθελα αέρα-αέρα και με πιάνανε διάφορα.
0: Πρόσεχε.
1: Έχουμε ένα αντισηπτικό εδώ μέσα. Το οποίο το πατάς και πετάει αλλού για αλλού.
0: Δεν ξέρεις όμως που θα πετάξει.
1: Παραλίγο να πέσουμε στα μάτια μου.
0: Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση.
1: Εσύ πόσες?
0: Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ, μέχρι και πέρυσι. Στα 49 μου έκανα για πρώτη φορά.
1: Και,
0: πρόκοψε. Τελικά δεν είναι, όχι, δεν πήρε αρνητική. Ήτανε μια χαρά ήταν η όλη υπόθεση, αλλά μάλλον η εξέλιξη ήταν αρνητική, τι να πω. Πάντως τη φορά που παντρεύτηκα, γιατί έχω παντρευτεί,
1: ναι,
0: δεν κάνανε. Δεν έκανα εγώ.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Αυτό δεν ξέρω, για άλλους είναι κακό. Έτσι, για άλλους είναι κακό.
1: Όχι, εμένα δεν με ενοχλεί.
0: Ούτε εμένα με ενόχλησε ποτέ. Έτσι, δεν είχα το μυαλό μου να παντρευτώ. Δεν με διέφερε αυτό δηλαδή.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Και να είσαι και 30 χρονών ή 25, ξέρω και εγώ να το σκέφτεσαι και όλα αυτά. Εμένα με διέφερε να είχα έναν άνθρωπο δίπλα μου. Έτσι, και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα που εννοούνται όταν έχει σπίτι και οικογένεια.
1: Εγώ τώρα να ρωτήξω κάτι.
0: Έλα, πες το.
1: Αυτή η συζήτηση για τις προτάσεις γάμου, πώς προέκυψε?
0: Έτσι μου ήρθε εμένα να το ανοίξουμε αυτό το θέμα κάποια στιγμή.
1: Α, φαντάστηκα ότι κάτι θα είχαμε, βρε παιδί μου. Κάποια πρόσφατη πρόταση γάμου, ότι κάτι συνέβηκε.
0: Όχι. Έχουμε παραμείνει εκεί που ήμασταν. Καταλάβες. Αλλά ήθελα γενικότερα έτσι το συνέστημα αυτό. Δηλαδή, πώς νιώθει μια γυναίκα κυρίως όταν της κάνεις πρόταση γάμου? Καταλαβαίνεις.
1: Ρωτάς λάθος άνθρωπο.
0: Και είναι άκυρη τελικά. Δηλαδή είναι άκυρος αυτός, ας πούμε. Ή βγαίνει άκυρος, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, γενικότερα θεωρώ, γενικά, έτσι, γενικά, όχι ειδικά, θεωρώ ότι το να προτείνεις σε έναν άνθρωπο, να πεις μάλλον σε έναν άνθρωπο ότι θεωρείς ότι είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θέλεις και μπορείς να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου μαζί του, είναι κάτι πολύ τιμητικό.
0: Είναι κάτι ξεχωριστό όμως κιόλας.
1: Και είναι κάτι πολύ τιμητικό, σου λέει,
0: ναι,
1: ο άλλος.
0: Για να είναι τιμητικό, όπως το λες, πρέπει να το έχει κάνει ελάχιστες ως μία φορά. Γιατί αν το έχει κάνει σε άλλες 20 τον προηγούμενο χρόνο,
1: ναι,
0: δεν είναι και πολύ τιμητικό. Έτσι δεν είναι? Εγώ στη δικιά μου την περίπτωση, ας πούμε, το να το κάνεις πρώτη φορά σε 49 νομίζω ότι έχει μια αξία.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή όταν στα 30 σου κάνουν και εσύ δεν κάνεις, έτσι, νομίζω ότι για να το έχεις πάρει η απόφαση σημαίνει ότι να το κάνεις όλο αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι το κάνουν, μπορεί να το κάνουν 20 φορές το χρόνο, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι η διαφορά.
1: Εντάξει, κοίτα, σου λέω, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το σημαντικό. Ή θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι κάτι το
0: ναι,
1: σημαντικό.
0: Ναι, θα έπρεπε, όχι ότι ναι. Είναι, θα έπρεπε.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά θέματα τα οποία έτσι είναι προς συζήτηση. Ας πούμε η ΕΡΤ,
1: ναι,
0: η ΕΡΤ γενικότερα.
1: Πες μου.
0: Νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ.
1: Εντελώς.
0: Εγώ συζήτησα με άνθρωπο, με ηθοποιό, τις τελευταίες μέρες που παίρνει και μέρος σε μία από αυτές τις σειρές.
1: Ναι.
0: Τάσος Κωστής λέγεται.
1: Ναι.
0: Όπου μου λέει ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για να δω πάλι αυτό να συμβαίνει, δηλαδή να υπάρχει μια οργάνωση έτσι ώστε να λειτουργήσει η μυθοπλασία στην ΕΡΤ με καλό τρόπο, με όμορφο τρόπο. Και νομίζω ότι χωρίς να κάνουμε διαφήμιση, έτσι κι αλλιώς κρατικό κανάλι είναι, σιγά σιγά νομίζω ότι αξίζει τα λεφτά του, δηλαδή.
1: Έχει,
0: που τα πληρώνουμε όλοι.
1: Έχει βάσιμες, βάσιμες αξιώσεις.
0: Α, ναι. Έχει και το ΕΡΤΦΛΙΞ, το οποίο
1: Netflix
0: είναι επίσης ωραίο.
1: Βεβαίως.
0: Είδα ένα ντοκιματέρ για το Θεό με τον Μόργαν Φρίμαν τις προηγούμενες μέρες, πάρα πολύ ωραίο. Έχει ντοκιματέρ, έχει ταινίες, έστω και αν είναι λίγο παλιότερες. Έτσι, και γενικότερα έχει έναν άλλο πολιτισμό σε σχέση με τα υπόλοιπα κανάλια. Λοιπόν, βλέπεις, έχουμε διάφορα να συζητήσουμε, δεν είναι μόνο οι προτάσεις γάμου.
1: Όχι,
0: λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε ακόμα μια ώρα μπροστά μας.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυμνής.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
0: Σφαίρα 98.

0: καλησπέρα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή, είναι 2 το Οκτώβρη. Επιβαλήκος μας και δραμάδος εδώ. Έχουμε θεσπίσει από την προηγούμενη εβδομάδα
1: έχουμε.
0: Να σας ταξιδεύουμε σε κάποιο μέρος εκτός Ελλάδας. Έτσι σύντομα, σε ένα λεπτό δηλαδή. Να σας δίνουμε έτσι κάποιες ιδέες που αν έχετε χρήματα μπορείτε να πάτε τις γιορτές, ή αν δεν έχετε να μαζεύετε, μπας και πάτε. Είναι και αυτό.
1: Να μαζεύετε. Εντάξει, και αυτό δύσκολο μπορεί να είναι για κάποιους, αλλά παιδιά, ας βάλουμε στόχους.
0: Ναι. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε προτείνει
1: Στοκχόλμη.
0: Βεβαίως. Τώρα λοιπόν θα σας προτείνω εγώ Μιλάνο. Εδώ Μιλάνο. Δίπλα. Εδώ δίπλα, γειτονικά ρε παιδί μου. Έτσι, Χριστούγεννα θες, Πρωτοχρονιά θες. Μιλάνο. Το Μιλάνο, παιδιά, δεν είναι σαν τη Ρώμη. Καμία σχέση. Έτσι, η Ρώμη είναι ένα μέρος που επίσης μπορείς να πας Χριστούγεννα.
1: Αλλά θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή για
0: ναι,
1: τη Ρώμη.
0: Ναι, μπορείς να πας Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Η Ρώμη είναι ένα, ας πούμε, τεράστιο ανοιχτό μουσείο θα έλεγες. Το Μιλάνο δεν είναι έτσι. Έτσι, από δικιά μου εμπειρία, το Μιλάνο είναι υπέροχο, καταπληκτικό, μαγαζιά, ρούχα, κόσμος, δεν ξέρω κι εγώ, θα βρεις εκεί και κάποια καφέ ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, αν προχωρήσεις λίγο πιο μέσα στα στενάκια, μπορείς να δεις μια άλλη Ιταλία, ένα άλλο Μιλάνο, πολύ πιο φτωχό. Έτσι, έχει ένα καλό το Μιλάνο, εκτός όλων

0: τον άλλον ότι μπορείς με ένα τρένο, από αυτά τα ωραία όμως, όχι σαν τα δικά μας, έτσι, να το πάρεις το τρένο και να σε πάει Πέργαμο, που είναι υπέροχο γιατί είναι κάστρο, είναι ωραίο σημείο, να περάσεις δηλαδή όλη μέρα εκεί, παίρνοντας, κάνει γύρω στο 50 λεπτά και κοστίζει 5 ευρώ και 20 λεπτά το άτομο. Με το τρένο να πας και 5 ευρώ να γυρίσεις, εννοείται. Είναι μια ωραία εκδρομή, όπως επίσης μπορείς να πάρεις το τρένο και να πας Λίμνη Κόμο. Δηλαδή με ένα τρένο το οποίο δεν θα σου πάρει παραπάνω από 50 λεπτά με μια ώρα, μπορείς να πας σε ωραία μέρη. Λίμνη Κόμο, μπορεί να συναντήσεις και τον Τζορτ Κλούνεϊ εκεί, άμα είσαι πολύ τυχερός, τυχερή.
1: Κοίτα, άμα μου πεις για τον Τζόνι τον Ντέπι, ναι, να πάω να το συναντήσω. Oh,
0: τώρα και εσύ κόλλημα
1: τώρα. Τον Τζόρτ τον Κλούνι, είναι και η αμαλέλα μου δίνει, εγώ δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ένα, ότι εγώ θα σου προτείνω καλύτερα να πάτε Πέργαμο από το Μιλάνο, όσες μέρες, εκτός και αν πάτε μόνο 2 μέρες, δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα. Μιλάμε τώρα για μια εβδομάδα, ας πούμε, να έχεις μια εβδομάδα να ταξιδέψεις ωραία, να έχεις μια άνεση. Λοιπόν, στο Πέργαμο είναι καλύτερο για Χριστούγεννα και για Πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω αν έχετε πάει εσείς, αν έχετε μια άλλη γνώμη. Εγώ που έχω πάει είναι υπέροχα, καταπληκτικά για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Άντε και φώτα.

0: τι έχουμε?
1: Πολλά και διάφορα. Λοιπόν, καταρχάς, να σου πω μια απίθανη ιστορία, η οποία δεν είναι από κάπου, να πεις, μας έρχεται από τα εξωτερικά.
0: Α, είναι δικιά μας εδώ.
1: Είναι
0: εμείς παράγουμε δικές μας ιστορίες, ναι.
1: Στερεά Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, μία γιαγιά 80 ετών βρέθηκε στα δικαστήρια κατηγορούμενη για βάναυση μεταχείριση στο ζώο της. Mm-hmm. Το ζώο της...
0: Τι ζώο είχε?
1: Ένα γαϊδαράκο.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν του είχε κόψει τα νύχια και η φιλοζωική την κατηγόρησε ότι είχε βάναυση μεταχείριση απέναντι στο ζώο. Τη μήνυσε και της πήρε το γάιδαρο.
0: Μια χαρά.
1: Στο δικαστήριο αφαιώθηκε. Να. Βεβαίως.
0: Ο γάιδαρος επιστράφει.
1: Η γιαγιά ισχυρίστηκε στον πρόεδρο της έδρας ότι ουδέποτε κακομεταχειρίστηκε το γαϊδουράκι της, ενώ η συγκίνησή της ήταν τέτοια που δεν άντεξε και κατέληξε να κλαίει με λυπούς.
0: Κοίταξε να δεις, αυτού το είδους τα ζώα, τα άλογα και τα γαϊδούρια είναι βοηθητικά σε κάποιες περιοχές ακόμα, και αν είναι και συνήθεια μεγάλων ανθρώπων που είναι 70-80 χρονών, είναι το εργαλείο τους, όπως είναι για μας το αυτοκίνητο, ας πούμε.
1: Τώρα, να σου πω, ο τρόπος ο οποίος... και η παρέα τους κάποιες φορές.
0: Μερικές φορές, ναι, άμα είσαι μόνος σου, φτάνεις να μιλάς με τα ζώα, όντως. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι... Δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τώρα ότι κακομεταχειρίζεις το γάιδαρο αν το χτύψει λίγο εδώ, λίγο εκεί. Όχι, γιατί παλιότερα...
1: Δεν του είχε κόψει τα νύχια.
0: Ό,τι να είναι, τέλος πάντων, γιατί ας πούμε παλιότερα θα δεν τα κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι, δηλαδή δεν κοιτάγανε τόσο.
1: Εντάξει,
0: τώρα
1: κοίτα.
0: Έχουμε φτάσει σε υποχόντριες καταστάσεις, ας πούμε.
1: Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι όντως κακομεταχειρίζονται τα ζώα.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κακομεταχειρίζονται ανθρώπους. Οπότε νομίζω ότι προηγούνται αυτοί.
1: Θα προτιμούσα να μην το γενικεύουμε. Ότι είναι καλό να τα φροντίζουμε όλα.
0: Όλα είναι καλό, ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω, οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι που έχουν ζήσει έτσι, μην τους κατηγορούμε. Έχουν μάθει διαφορετικά. Ίσως και σίγουρο να είναι ότι τα αγαπάνε περισσότερο τα ζώα από νεότερους. Εγώ αυτό το πιστεύω. Δεν νομίζω κάποια η οποία θα έκλαιγε έτσι όπως λες εσύ μέσα στο δικαστήριο. Mm-hmm. Όταν την κατηγορούν ότι έχει κακομεταχειριστεί το ζώο της, τέλος πάντων.
1: Πάντως για να αθωθεί η γυναίκα προφανώς και δεν ίσχυε κάτι από όλα αυτά.

0: Φτάσαμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Να σας θυμίσουμε τελευταία φορά ότι έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram για επικοινωνία.
1: Απολέχει ο Backchat μας.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα επικοινωνήσουμε, εκεί θα γίνουμε φίλοι. Όλα εκεί.
1: Εκεί θα τα πούμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
5: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
4: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
5: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
5: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
4: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
8: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
8: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
8: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
8: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
2: Σφαίρα.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καθημερινά μαζί σας για 2 ώρες, από Δευτέρα όσο Παρασκευή. Έτσι, μπήκαμε έτσι λίγο πιο γερά στο φθινόπωρο από σήμερα, το νιώθουμε.
1: Λοιπόν,
0: ευχόμεθα τα καλύτερα.
1: Κόσμα, σε θέλω συγκεντρωμένο τώρα, άσε τις ευχές κατά μέρους. Έχω έρευνα η οποία ανατρέπει τα δεδομένα.
0: What's up, Doc? Για λόγια.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο, βρε.
0: Συγκεντρώνουμε.
1: Λοιπόν, όχι το καλοκαίρι, αλλά το φθινόπωρο είναι η καλύτερη εποχή για σεξ.
0: Καλέ, ναι. Και το καλοκαίρι καλή είναι η εποχή.
1: Σου λέει ότι η καλύτερη εποχή για σεξ είναι το φθινόπωρο. Γιατί όμως?
0: Έχει περισσότερη υγρασία.
1: Τα επίπεδα της τεστοστερόνης που συνδέονται με τη διάθεση για σεξ τους άντρες είναι πιο ψηλά το φθινόπωρο από κάθε άλλη εποχή του χρόνου.
0: Το θέμα είναι να βρεις παρτενέρ που να έχει την ίδια.
1: Τεστοστερόνη,
0: ιστρογόνα θέλεις. Όχι, ιστρογόνα θέλω, ναι, όντως, αλλά την ίδια αναλογία αυτό, καταλαβαίνεις.
1: Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Perception, επιπλέον οι άντρες βρίσκουν πιο γοητευτικές τις γυναίκες όταν ο καιρός αρχίζει να ψυχραίνει.
0: Ισχύει αυτό.
1: Επίσης λέει άλλη έρευνα, αποκαλύπτει ότι το γυναικείο σώμα γίνεται πιο θηλυκό με πιο στρογγυλούς γοφούς το φθινόπωρο. Κλεινόμαστε στο σπίτι και αρχίζουμε το φαΐ, κατάλαβες?
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι κάνει περισσότερο κρύο και σφίγγουν οι πατσές.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο, βρε. Δεν τρέπεσαι. Επίσης, μελετώντας...
0: Ενώ θέλει να μας πει τώρα η Εύη ότι το καλοκαίρι, ας πούμε, δεν τρως πολύ. Και έτσι δεν είσαι το ίδιο στρογγυλή.
1: Επίσης,
0: αυτοί όμως που βουτάνε σε κάτι χωριάτικες και κάτι τζαντίκι και κάτι πατάτες, ας πούμε, δεν είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ.
1: Να,
0: είναι κάποιος άλλος από έναν άλλο κόσμο.
1: Τηγανιτά κολοκυθάκια.
0: Να το βλέπεις. Καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, επίσης σου λέει ότι μελέτησαν και κάποια μοτίβα που έχουν να κάνουν με τα relationship status, το status που έχουν στο Facebook ο κόσμος γενικά, ότι το φθινόπωρο γίνονται οι περισσότερες αλλαγές από ελεύθερος σε σχέση. Ενώ το καλοκαίρι έχουν περισσότερες
0: κόσμους. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Το καλοκαίρι υπάρχουν πολλές οι οποίες θέλουν να είναι ελεύθερες. Για να πετάνε από
1: και
0: κλαδάκι σε κλαδάκι.
1: Και άντρες όμως.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Είναι άλλο το στυλ του ενός, άλλο το στυλ του άλλου. Αλλά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο κάπου πρέπει να τρυπώσεις. Κάπου πρέπει να τροπώσεις.
1: Να βρεις ένα καταφύγι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Πού θα πάει ο Τζιτζικάς?
1: Πάνετος, να σε πω. Ότι
0: στο σπίτι του Μέρμιγκα.
1: Από το Νοέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη είναι η πιο γόνιμη εποχή του χρόνου.
0: Αυτό. Είναι, πρέπει να. Να κάνετε, να γονινοποιήσετε.
1: Οπότε, τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα.
0: Έτσι.
1: Και το Νοέμβριο ξεκινάμε δουλίτσα.
0: Πάμε για δουλειά.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Είναι μια είδη στην οποία κανονικά νομίζω θα έπρεπε να την έχουμε πει εχθές.
0: Ωραία, τι λέμε σήμερα.
1: Αλλά είναι από αυτές τις ειδήσεις που είναι στο κλίμα λίγο των ημερών. Ένας Αργεντίνος βουλευτής αποβλήθηκε γιατί καταγράφηκε από κάμερα να θοπεύει μία γυναίκα.
0: Τι λες ρε παιδί μου, τόσο κακό.
1: Και να της κατεβάζει την μπλούζα και κατά τη διάρκεια μίας τηλεδιάσκεψης του Κογκρέσου.
0: Αυτό σου λέω,
1: είδα στο κλίμα των ημερών.
0: Ο σύμβουλος, ο δημοτικός. Έχουν πολλά.
1: Τώρα ήταν Αργεντίνος βουλευτής όμως και ήταν σε τηλεδιάσκεψη του Κογκρέσου.
0: Μωρέ, καλά έκανε.
1: Ο πολιτικός Χουάν Εμίλιο Αμέρι είχε πλάι του μία γυναίκα, την οποία άρχισε εκεί να κάνει δουλίτσα σιγά σιγά, κατάλαβες.
0: Άμα σε εμπνέει ο άλλος, δεν κάνεις δουλειά οπουδήποτε, δεν ξέρω. Τι λέτε εσείς? Και στο δάσος και στο τραπέζι και στο κρεβάτι, ξέρω εγώ, οπουδήποτε.
1: Διαβάζω την απολογία.
0: Τι απολογήθηκε κιόλας?
1: Ο 47χρονος Αμέρι, σε πλήρη σύγχυση, επιχείρησε να απολογηθεί.
0: Κοντά σε εμάς.
1: Λέγοντας ότι νόμιζε πως δεν είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ εκείνη τη στιγμή και δήλωσε. Εδώ στα κεντρικά της χώρας. Η σύνδεση είναι πολύ κακή. Η σύντροφός μου βγήκε από το μπάνιο και τη ρώτησα πως είναι τα επιθέματά της από σιλικόνη.
0: Μια χαρά.
1: Γιατί ήταν πριν από 10 μέρες που έκανε την επέμβαση, κατάλαβες?
0: Όχι ακόμα.
1: Και εκεί στην Αργεντινή βάζουν όλοι οι επιθέματα σιλικόνη στο στήθος οι γυναίκες. Ναι, οπότε. Ναι. Και αυτό ήθελε να τα δει, να τα φροντίσει, κατάλαβες?
0: Να δει, πήγε καλά η επένδυση.
1: Κάπως έτσι.
0: Και εκεί η επένδυση, πιστεύω έτσι. Ναι, αλλά δεν σκοτώνεις την κότα που σου δίνει χρυσά αυγά. Αυτό σε σχέση με τα χθεσινά που λέγαμε.
1: Χθεσινά, προχθές είναι, πότε ήταν αυτό?
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Χθες.
1: Απλά. Τώρα καταλαβαίνεις. Δηλαδή και ο άνθρωπος ήθελε να κάνει. Να δώσει φυλάκι στον μπαμπά. Που έχει το κορίτσι του.
0: Το καταλάβαμε. Δεν θα το αναλύσουμε περισσότερο, Εύη.
2: Το παθαίνει συχνά

0: Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε.
1: Έτσι,
0: να πάρετε μια ανάσα κι εσείς. Να περάσετε
1: έτσι,
0: όμορφο.
1: Ναι. Έτσι απλά θα πούμε αντίο.
0: Έτσι αντίο, όπως λέμε κάθε Παρασκευή.
1: Για να πάμε για Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, να πάρουμε την ανάσα μας. Έτσι, αυτή την ωραία την ξεκούραση του Σαββατοκύριακου για να έρθουμε εδώ τη Δευτέρα με ζώδια εμείς τη Δευτέρα, όπως πάντα.
1: Αλίμονο.
0: Έτσι, ζορίζονται τα πράγματα, σκουράνουν τα πράγματα, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Θα μας τα πούν τη Δευτέρα εδώ οι ειδικοί.
1: Α, σε μένα αναφέρεσαι τώρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: καλό Σαββατοκύριακο, σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Να περάσετε υπέροχα, όπου και αν βρεθείτε. Εμείς και πάλι κοντά σας Δευτέρα. Φιλιά πολλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια.

0: σφαίρα. 989.
1: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
2: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
1: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
2: Περφέτο.
1: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Η ώρα είναι,
5: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης, σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί.
10: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
11: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
10: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402.
9: Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
15: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
14: Φαίνεται, φαίνεται.
15: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
14: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
15: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
14: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
15: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
14: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
16: Μην μου πεις πατσάς.
17: Όχι ρε. Να συνεχίσεις να πίνεις από το βράδυ.
16: Άσμας μωρέ. Παγκόσμια μέρα χαμόγελου σήμερα και γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη. Εντάξει, πάνω πατήσω πάνω σε κάτι που θέλω να διαβάσω και βγαίνουν 8.000 παράθυρα.
17: Έτσι,
16: δεν έχουν καταλάβει τα sites ότι είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό.
17: Όχι, δεν είναι. Μα γι' αυτό
16: και
17: το
16: μειώνουν την επισκεψιμότητά του. Δεν γίνεται. Εγώ δεν θα ξαναπώ σε αυτό το site.
17: Εντάξει, δεν πρέπει να μπει σε άλλα που κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν, θα ξαναγυρίσει αυτό το site μετά από λίγο καιρό.
16: Αυτή η γιορτή, η Παγκόσμια μέρα χαμόγελου, δηλαδή, γιορτάζεται την πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball, σχεδιαστή τη φατσούλα Smiley.
17: Okay.
16: Α, κύριος αυτός έφτιαξε το smiley.
17: Εγώ νόμιζα ότι ήταν ένας ρακέτητος τύπος που του την έδωσε ο Φόρες Γκάμα, που έβγαλε τη λάσπη από το πρόσωπο.
16: Τι
17: δεν
16: λες,
17: θυμάσαι την ταινία?
16: Όχι.
17: Δεν θυμάσαι καθόλου την ταινία του Φόρες Γκάμα?
16: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος το 1963 προσλήφθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία ΤΑΔΕ για να φτιάξει ένα σύμβολο που θα ανέβασε το ηθικό των υπαλλήλων του. Του πήρε μόνο 10 λεπτά για να σχεδιάσει ένα κίτρινο κύκλο με ένα χαμογελαστό προσωπάκι. Smiley δηλαδή. Πληρώθηκε $45 τότε, $350 με σημερινές τιμές.
17: Συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι, δεν πήρε τα δικαιώματα?
16: Όχι, περίμενε. Το Smiley γνώρισε μεγάλη επιτυχία τα κατοπινά χρόνια. Αποτυπώθηκε σε μπλουζάκια, πόστερ, έγινε πηγή έμπνευσης για όλα τα emoji τέλος πάντων. Απέφερε $100,000, αλλά ο Harvey Ball έλαβε μόνο τα $45.
17: Είδες, γι' αυτό μου.
16: Εγώ θα πήγαινα και θα του έλεγα, σου δίνω δικαιώματα τώρα.
17: Γι' αυτό εγώ όλα πλέον τα περνάω μέσα από το δικηγόρο μου και το συμβολιογράφο μου.
16: Ό,τι ιδέα έχεις, ε.
17: Να μου πάρει κανείς τίποτα. Να τους κατακτήσω όλους. Τα ρόγιαλτις τα θέλω τα δικά μου, ρε.
16: Εσύ όταν ήσουν στο σχολείο, γραβάζατε, κάνατε τις τρεις γραμμούλες πάνω κάτω για να κάνετε το φίνικα.
17: Το smile.
16: Το smile.
17: Ναι, ήταν σαν τα θρανία μας.
16: Αυτό το είχε κατοχυρώσει κάποιος?
17: Όχι, ήταν η δικιά σου γενιά που μας τα έχει χαράξει παντού, οπότε το βλέπαμε και το κάναμε.
16: Αχα, γαργάλισε.
17: Σου πάει πολύ το μόβε το μέξι.
16: Λοιπόν, αλήθεια.
17: Πάρα πολύ, είναι το αγαπημένο μου χρώμα.
16: Χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζεις λοιπόν σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ιουστίνο, στην Ιουστίνα, στον Κυπριανό, στην Κυπριανή και στην Κυπρούλα. Χρόνια πολλά και σε εσένα που είστε γενέθλιά σου. Θα είμαστε παρέα εδώ μέχρι τις 8.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ο Ben Affleck χρησιμοποίησε AI στην νέα του ταινία.
1: Α, εντάξει, λογικό μου φαίνεται.
0: Αποκάλυψε λοιπόν ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη ο Ben Affleck για πολλά πράγματα στο νέο του thriller Animals για το Netflix.
1: Άντε ρε, θα το δω. Βγαίνει νομίζω μεθαύριο.
0: Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει πάρα πολύ καλά, λέει, στη ζωή μας, και έτσι λοιπόν ο Ben Affleck δεν κρύβεται, την έχει ήδη εντάξει στη δημιουργική του διαδικασία, γιατί πάρα πολλοί κόσμος στο Hollywood θέλει να. Ουσιαστικά θέλει να βάλει να τους βάλει στον τοίχο αυτούς που χρησιμοποιούν το AI στις ταινίες.
1: Ναι, μωρέ, για πόσο νομίζω θα κρατηθεί
0: εντάξει.
1: Το industry. Κοίτα, μια επιχείρηση θέλει πάντα το χαμηλότερο κόστος. Και το AI είναι το χαμηλότερο κόστος.
0: Στο Animals πρωταγωνιστεί ο ίδιος με την Kerry Washington. Και είπε ότι τη χρησιμοποίησε, διστάζω να σας πω ακόμα λέει πού, αλλά για να καλλιεργήσω την ψευδέστηση της πραγματικότητας, χρησιμοποίησα λέει το AI.
1: Εντάξει, εμένα μου φαίνεται πολύ, θα μου πεις,
0: εγώ αν ήμουν ο Ben Affleck, ένας μεγάλος σκηνοθέτο, παραγωγό, ηθοποιός Hollywood, δεν θα χρησιμοποιούσε AI αμέσως.
1: Γιατί?
0: Περιμένετε λίγο.
1: Όχι, γιατί μια χαρά. Η τεχνολογία σου λέει έχει προχώρηση. Ξέρεις πώς διαφημίσεις την ημέρα, περνάς στην τηλεόραση και είναι AI. Θες να σου πω τώρα μεγάλους χορηγούς και που έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο που έχουν κάνει AI διαφημίσεις.
0: Άλλο αυτό που λες.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Αυτό που λες είναι άλλο.
1: Γιατί, επειδή μπήκε σε ταινία.
0: Και λέει ο Ben Affleck, για να εξηγήσω λέει για ποιο λόγο το έκανα αυτό, σκεφτείτε λέει την εμπειρία του κινηματογράφου με ένα magic show. Λέει, ας πούμε, αν ένας μάγος αποκάλυψε στο κοινό τον μηχανισμό πίσω από κάθε κόλπο πριν ξεκινήσει η παράσταση, τότε λέει θα τους άρεσε, θα άρεσε στο κοινό. Όχι.
1: Ωραία.
0: Κάπως έτσι λέει, σας λέω και εγώ ότι δεν μπορώ να σας πω πού χρησιμοποίησα το AI, αλλά θα το καταλάβουμε.
1: Όχι, δεν θα το καταλάβεις πρώτον. Δεύτερον, έχει μπει το AI και σε άλλες ταινίες και δεν το έχουμε καταλάβει. Τρίτον και σημαντικό, θα σου θέσω ένα άλλο ερώτημα, Ελένα, εσύ που είσαι εναντίον του AI.
0: Δεν είμαι εναντίον.
1: Εντάξει, σε αυτή την κατάσταση.
0: Λέει εδώ.
1: Του κινηματογραφική.
0: Ναι, λέει ότι πρέπει να. Ότι θα μιλάμε για ηθική χρήση, λέει.
1: Ωραία. Ναι. Είσαι κατά στη χρήση στο κινηματογράφο ταινίες. Κομπλέ. Okay. Θα ήθελες να μην υπάρχει AI και να βάζουμε ακόμα μωρά να παίζουν σε ταινίες?
0: Όχι.
1: Θα ήθελες να παίζουν ζώα?
0: Όχι.
1: Με το AI όλα αυτά έχουν εξαλειφθεί.
0: Σωστό, ναι.
1: Οπότε πάντα η τεχνολογία έχει δύο πλευρές.
0: Ναι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις λέει το AI ηθικά, είπε ο Ben Affleck, ο οποίος όσο μεγαλώνει ομορφαίνει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, τώρα εντάξει.
0: Και αυτό δεν είναι AI.
1: Ναι, προσπάθησα να το τα κόψει, αλλά τελικά.
0: Ποιος?
1: Τίποτα, γιατί την JLO ήταν εμπίκτη.
0: Πάει τώρα.
1: Τώρα είναι στα καλύτερά του, ξανάρχισε το ποτό.
0: Σταμάτα μου, ωραία.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, τι ψάχνεις?
1: Έχουμε και 150 χορηγούς.
0: Να σου πω, τι μπορείς να κάνεις μόνος σου? Συγγνώμη.
1: Εντάξει, πολλά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Μίλησα έναν άνθρωπο που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα μόνο.
0: Ναι, άλλο θέλω να καταλήξω.
1: Όχι μόνο.
0: Θα μπορούσα να πα διακοπέ.
1: Ναι, έχω πάει.
0: Διακοπέ μόνο σου.
1: Έχω πάει.
0: Μόνο σου.
1: Έχω πάει.
0: Πού είσαι πάει?
1: Έχω πάει. Έχω πάει και Αγγλία, έχω πάει και Ισπανία.
0: Διακοπέ, όχι για σπουδέ και τέτοια.
1: Όχι, διακοπέ, ρε. Έχω πάει. Έχω πάει Ελλάδα σε πολλά μέρη. Εντάξει, εκεί πάντα έβρισκα κάποιον φίλο, αλλά έχω πάει μόνος μου, έχω μείνει μόνος μου, έχω γυρίσει μόνος μου.
0: Θανάση, δεν μιλάμε να ξεκινήσει από εδώ μόνος και να πάει να βρει κάποιον.
1: Δεν είπα να πάω να μείνω με τον άλλον,
0: ναι. Να είσαι μόνος σου καθόλου τη διάρκεια των διακοπών σου, να μην μιλάμε με κανένα, να μην έχει κανένα γνωστό.
1: Εντάξει, αυτό το έχω κάνει μια φορά σε ένα νησί, γιατί είναι και λίγο βαρετό.
0: Ποιο? Σε ποιο νησί?
1: Σε ποιο νησί, στην Κρήτη.
0: Βρετανία. Oh. Τα 5 ελληνικά νησιά κορυφαία στον κόσμο που είναι ιδανικά για σόλο ταξιδιώτες. Η Βρετανία, λοιπόν, μια Βρετανία δημοσιογράφος λέει ότι θα σας πω, λέει, τα καλύτερα νησιά στον κόσμο που είναι ιδανικά για σόλο. Hey. Γιατί της αρέσει να κάνει σόλο διακοπές.
1: Η Κρήτη είναι ωραία, είναι μεγάλο, έχεις να δεις πάρα πολλά πράγματα.
0: Το νούμερο 1 της είναι η Αμοργός.
1: Αμοργός, φασέικο. Πήγε για σεξ αυτή εκεί.
0: Φασέικο.
1: Εντάξει, πήγε μόλι στην Αμοργό, με όλου του καλλιτέχνε.
0: Έχω πάει Αμοργό,
1: περπατάμε στην πόλη τη στο βράχο, για να τη βρούμε μετά, χορέψουμε λίγο. 5-6 μέτρα στον καβάλι.
0: Εγώ είχα πάει και με τα 3 παιδιά στην Αμοργό. Μια χαρά οικογένεια. Πριν από 3 χρόνια. Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Μπράβο, χίπισα. Δεν σου το είχα. Έλα ρε,
0: νούμερο 2, Σαμοθράκη.
1: Εκεί να δεις και να δεις.
0: Σόλο διακοπές.
1: Εκεί μπαίνεις σόλο, βγαίνεις μη σου πω.
0: Αλήθεια.
1: Oh, καλά.
0: Βρίσεις το άλλο σου μισό.
1: Όχι. Βρίσεις διαφορετικά πολλά μισά από άλλους και τα ενώνεις μέσα σου.
0: Νούμερο 3, Σύφνος.
1: Εντάξει.
0: Okay. Γαστρονομία ψαράκι, και αυτά. Ψαράκι. Νούμερο 4, Κουφονίσια.
1: Δεν έχω πάει, δεν έχω άποψη.
0: Δεν είσαι πια Κουφονίσια.
1: Δεν έχω πάει, θα πάω.
0: Και νούμερο 5, Ικαρία. Αυτοί οι 5 προορισμοί είναι για να κάνεις όλο διακοπές.
1: Εκτός από τη Σύφνο και τα Κουφονίσια που δεν ξέρω, τα άλλα 3 νησιά περνάς πάρα πολύ καλά μόνος. Πολύ ωραία. Πολύ ειδικά η Ικαρία, να πα τώρα.
0: Μην μιλά έτσι.
1: Τώρα μου βγαίνει η εμπειρία μου.
0: Στην Ικαρία πανηγύρια πηγαίνει, λέει.
1: Μόνο πανηγύρια και κρασί καλό. Έχει και πάρα.
0: Ωραία, άρα περνά ωραία μόνο.
1: Πολύ ωραία. Σαμοθράκη έχει παντού καταράκτε, γυμνισμό.
0: Φυσικέ πισίνε.
1: Πολύ ωραία. Πολύ καλά. Μου θύμισε τα νιάτα μου τώρα.
0: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας για ακόμα μία φορά. Από χθες τον έχουμε καλωσορίσει. Την εταιρεία διαμαντής μασού της ΑΕ, η οποία γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ μασού της κάθε Σάββατο. Για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, αύριο δηλαδή, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Η προσφορά αυτή ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα, μόνο δηλαδή για τα Σάββατα, σε όλα τα καταστήματα μασού της και στο μασούτης.gr. Οπότε πριν εξαντληθεί, προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας 50 χρόνια μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
1: Κανονίζει με εμάς τώρα, λέει, θα έρθω Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα να δεις τον άνθρωπο. Με το Δουλευθερά ξέρεις όσο έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους επαγγελματισμός.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
5: Η πόλη δεν σε σταματά, τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
6: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστικά. Στα πήκε φύ.
11: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
10: Στα πήκε φύ. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φύ.
11: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
10: Στα πήκε φύ. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πήκε φύ. Καταστήματα πήκε φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
12: Πήκε φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
13: Κατάστημα πήκε φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
15: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
14: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
15: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
15: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
14: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
3: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
16: Δυνατά.
3: Στοιχείο.
17: Είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Το έχω δει στο σινεμά.
8: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα σε όλους και πολλά πολλά γλυκά φιλιά. Όπου και να είστε, από όπου και να μας ακούτε, είτε εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, είτε στο ραδιόφωνο σας, είτε στο ίντερνετ, είτε στον υπολογιστή, στο κινητό. Σφαίρα.gr, για εσάς που είστε λίγο πιο μακριά από εμάς. Application Σφαίρα, το κατεβάζετε από iOS και Android δωρεάν. Το κόκκινο αυτό εικονίδιο, με το που το κατεβάσετε και το πατήσετε κατευθείαν, ακούτε σφαίρα. Εγώ δηλαδή δεν ζω χωρίς αυτό το εικονίδιο.
1: Και εγώ καλέ. Εγώ το έχω βάλει σε λάπτοπ, τάμπλετ, κινητό, τρεις τηλεοράσεις παντού σφαίρα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για κάτι πάρα πολύ ωραίο. Την καλή είδηση της ημέρας, θα το πω έτσι.
1: Λοιπόν,
0: είναι ένας τύπος ο οποίος έφτιαξε μια στρατιά 500.000 ανθρώπων στο TikTok, το είδες.
1: Το είχα ανοίξει και εγώ αυτό, να το πούμε.
0: Λοιπόν, στο TikTok υπάρχει μια στρατιά 500.000 ανθρώπων που δεν μπαίνει στα σχόλια για να βρήσει, να τρολάρει ή να διαφωνήσει. Κάνει το αντίθετο. Όπως εγώ δέχτηκα σχόλιο σήμερα σε ένα βίντεο. Ναι. Ανέβησα ένα βίντεο, ρε παιδί μου, εγώ. Κάτι. Δεν θυμάμαι για αυτά τα σκουίζι που έχει η κόρη μου.
1: Ναι.
0: Και μου γράφει μία από κάτω, τι να κάνεις και εσύ που δεν έχεις εκπομπή σήμερα, δημοσιογράφος από το σπίτι. Και της λέω, όπως τα λες ακριβώς.
1: Λοιπόν, μην απαντάς, ρε.
0: Όχι, ρε, μα γελάω.
1: Αχ, τι
0: κάνει, λέει, ακριβώς αντίθετο, λοιπόν, αυτή η στρατιά των ανθρώπων αυτών. Όταν κάποιος δέχεται διαδικτυακή επίθεση, εμφανίζεται μαζικά και γεμίζει το προφίλ του με καλά λόγια. Η ιδέα ξεκίνησε από τον Tyler Brickley, ο οποίος έφτιαξε το Kindness Mod, ένας λογαριασμός στο TikTok, όπου τι κάνει. Με το που βλέπει ότι σε ένα λογαριασμό, σε ένα βίντεο, αρχίζουν και πετάνε hate, full, μπαίνουν όλοι αυτοί μέσα. Και αρχίζουν και. Δεν πολεμάνε αυτό που γράφει το hate, δεν ασχολούνται με το hate.
1: Ναι, απλά βάζουν.
0: Γράφουν καλά σχόλια και κάνουν.
1: Αναμένω το shit mode από αντίστοιχη ομάδα. Θέλω μια ομάδα με 1 εκατομμύριο που να βγαίνουν και να διαλύουν τα πώς. Να δημιουργούν ψυχολογικά κράκλαν όλοι οι λειτουργοί.
0: Η αντεπίθεση λοιπόν της καλοσύνης, όταν όλα ξεκινούν, όταν κάποιος στέλνει στον Brickley λοιπόν ένα βίντεο που έχει δεχθεί μεγάλο όγκο αρνητικών σχολείων. Πες ότι εγώ ανεβάζω ένα βίντεο και με κράζουν. Άσχημα πολύ. Γίνεται χαμός. Του στέλνω του Brickley. Hi Brickley.
1: Κοίτα τι μου κάνανε.
0: Κοίτα τι μου κάνουν εδώ. Mm. Με πολεμάνε, με βρίζουνε. Εκείνος λοιπόν ζητάει από τη στρατιά του.
1: Συγγνώμη να σου κάτσω. Ο Brickley όλο αυτό το κάνει τζάμπα.
0: Ναι.
1: Α, μιλάμε για μεγάλο χαζοβιόλο.
0: Σιγά μου, ρε και εσύ. Είναι καλός άνθρωπος, ρε Θανάση.
1: Πρέπει να είναι και πλούσιος επίσης.
0: Όχι, είναι καλός άνθρωπος.
1: Είμαι σίγουρο.
0: Θυμήσου λίγο, ψάξε βαθιά μέσα σου. Υπάρχει καλοσύνη.
1: Για κάποιο λόγο το κάνει. Λοιπόν. Το κάνει μέχρι στιγμής για να τον συζητήσουμε εμείς εδώ. Τον έχει συζητήσει όλος ο κόσμος, έχει γίνει γνωστός. Θα δεις πως θα πάρει τη θέσουλα του κι αυτός κάπου σε κάποια βάση.
0: Μπορεί να πάρει κανένα χορηγικό. Γιατί μακάρι να πάρει χορηγικά για να αντέξει λογαριασμό.
1: Εγώ σου λέω είναι πλούσιο.
0: Μα κάνει καλό.
1: Σιγά το καλό διάσημο ήταν να γίνει.
0: Λοιπόν.
1: Είμαι υπόπτος.
0: Δεν είσαι καχύποπτος απλά, είσαι κακός άνθρωπος.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εκείνος λοιπόν μπαίνει και λέει στη στρατιά: πάμε παιδιά σε αυτόν τον άνθρωπο να αφήσουμε θετικά σχόλια. Και ξεκινάει, γεμίζει το βίντεο μου με χιλιάδες υποστηρικτικά μηνύματα. Και σύμφωνα με το BBC, αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός του έχει απογειωθεί.
1: Είδες.
0: Έχει απογειωθεί. Μέχρι στιγμής έχει εξυπηρετήσει 350 επιθέσεις από σχόλια και τέτοια.
1: Τέτοια χαζή κοινωνία έχουμε γίνει.
0: Λοιπόν. Και δεν πρόκειται. Ένας καθηγητής εξήγησε στο BBC ότι αυτή η συμπεριφορά λειτουργεί σαν κοινωνική μετάδοση. Όπως η κακία και ο θυμός εξαπλώνεται, Θανάση, έτσι εξαπλώνεται και η καλοσύνη. Μπράβο, να τον βρω, να του πω συγχαρητήρια. Congratulations.
1: Συγχαρητήρια και του χέρια για την αδιάφορη βοήθεια που
0: να
1: δίνει.
0: Να νικήσεις το hate με καλοσύνη.
1: Να κάνει καλοσύνη και να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όχι να βάζει σχολιάκια από κάτω. Σιγά το καλό που κάνει.
0: Μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που έχει κλονιστεί ψυχική τους υγεία από αυτό.
1: Να σταματήσουν το ίντερνετ.
0: Θα να σε νευριάζει.
1: Δεν πειράζει, μπορεί να το κάνω και πολύ χειρότερο.
0: Λοιπόν, παιδιά, η Pharmacept είναι εδώ. Η Pharmacept με τη σειρά Scalp Biome. Με anti-hair loss shampoo, anti-hair loss serum, με φυσικό δραστικό biocomplex, με maca peptide που δίνει μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης της σειράς αυτής από τη Pharmacept, της Scalp Biome, οι κλινικές μελέτες απέδειξαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης, δηλαδή παραπάνω από το 0,5%, 56% μείωση τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Μόνιμο αποτέλεσμα από τη σειρά Scalp Biome anti-hair loss από την Pharmacept.
1: Ελληνά, στείλεις αυτόν τον Μπάρκλεϊ ένα μήνυμα και πες ότι σου κάνω πουλ.
0: Α, καλά, θα γεμίσει το προφίλ σου με smiley του Χάρβι.
1: Άντε, επιτέλους, μήπως να πω από 100.000 και κλείνουν και
0: εγώ. Τελείωνε, ρε Θανάση.
1: Παρασκευή, αλλά το παιχνίδι δεν σταματάει. Το καυτό Buffalo Blitz Live Slots σε περιμένει με όλη τη δράση της Παρασκευής. Φέρε το weekend mood λιγάκι νωρίτερα και απόλαυσε το όπως εσύ ξέρεις καλύτερα. Live Fun Friday στο Novibet Live Casino. Μάθε περισσότερα στο Live Casino της Novibet.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

Ματινόσφαιρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments. Hey!
1: Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάντο.
1: Τι?
2: Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
2: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
1: Ναι.
2: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
1: Ναι.
2: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βλέπεις χιούμορ και ζωντάνια.
1: Ζωντάνια.
2: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
1: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
2: Από τη φωνή.
1: Ναι.
2: Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
3: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, βόριος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
18: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
19: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
19: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
20: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου.
23: Σφαίρα 989.
24: Η ώρα είναι 6.
25: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
26: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
27: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
26: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
27: Περφέτο.
26: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
28: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
29: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
30: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
29: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
30: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
29: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
30: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
29: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
30: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
31: Ακούω σφαίρα!
32: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
33: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
32: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
33: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
32: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
33: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
0: Στο ΠΚΕΦΗ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. ΠΚΕΦΗ. Τακούνι και κλειδί.
1: ΠΚΕΦΗ. Βελόνα και κλωστή.
0: ΠΚΕΦΗ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. ΠΚΕΦΗ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
2: Κατάστημα ΠΚΕΦΗ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
3: 50 χρόνια ΠΙΕΣ Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια ΠΙΕΣ Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια ΠΙΕΣ Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια ΠΙΕΣ Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Σφαίρα 90.

0: Λυσσαχαρή.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και πάμε για σφαίρα tour. Καλό στον Manesis Travel. Ταξίδι στο Μαρόκο, παιδιά. Το Σφαίρα Tour λοιπόν επιστρέφει και τη φετινή χρονιά. Πρώτη στάση Μαρόκο, ο Σφαίρα 102-2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο. Σας έχω πει τι κάνω εγώ, έτσι.
2: Τρομέρο.
1: Όταν βαριέμαι ή θέλω έτσι να πάρω λίγο motivation, μπαίνω manesistravel.gr και βλέπω ταξίδια, πακέτα.
0: Και δε, πλέον δεν πηγαίνει καν στη διαδικασία να το πει το Αντώνη. Απλά τα ονειρεύεται μόνη τη, γιατί ξέρει την απάντηση.
1: Ναι, αλλά έχω κλείσει και δύο.
0: Α, ναι!
1: Manesistravel.gr, μπαίνεις μέσα και φαντάσου τον εαυτό σου σε ένα από αυτά τα μέρη και θα γίνει πραγματικότητα, γιατί ό,τι σκεφτόμαστε γίνεται.
0: Θα πήγαινες μόνη σου
1: το...
0: σε αυτό. Να συνδυάσω τα θέματα. Θα πήγαινες μόνη σου κάπου με Manesis. Μόνη σου τελείως.
1: Όχι, γιατί να
0: μια
1: πάω.
0: Μια μαλαισία.
1: Γιατί να πάω μόνη μου, παιδί μου.
0: Για να ταξιδέψεις μόνη σου.
1: Καταρχάς φοβάμαι. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Στο Μαρόκο θα πάτε την εβδομάδα της 28 Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής. Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, Φέζ και Μαρακές, παιδιά. Και στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν. Λοιπόν, θα πάτε και στην παραθαλάσσια Εσαουίρα. Τα έχουν ετοιμάσει όλα τόσο ωραία. Ένα τρομερό πρόγραμμα. Και καθημερινά στον Σφαίρα 102-2 δηλώνει συμμετοχή και μπαίνει στην κλήρωση. Πώς μπαίνει τώρα στην κλήρωση? Λοιπόν, τι κάνεις? Στέλνεις στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 τη λέξη Μαρόκο και μετά ονοματεπώνυμο. Πάντα Μαρόκο στην αρχή και μετά ονοματεπώνυμο.

0: Το κάνεις πάρα πολλές φορές για να έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις.
1: Συντονίσου στο Σφαίρα 102,2 και κέρδισε καθημερινά τα πιο νόστιμα δώρα από την Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου για να τα απολαύσεις μαζί με την παρέα σου. Κάθε μέρα κάποιος τυχερός από εσάς κερδίζει ένα Pizza Fan Code, το οποίο περιέχει ένα high protein pizza, μια protein salad και μια tropical bites. Τι κάνετε, στείλτε τώρα στο Viber Pizza Fan και ενώ το όνομά σας και κερδίστε Pizza Fan.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Κάνει ζέστη, ε.
1: Έχει λίγο. Απλά ξέρεις είναι αυτή η κουφόβραση, η υγρασία τώρα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα κι εσύ κουφόβραση. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Έχουν πάρει χαμπάρι καθόλου.
1: Κοίτα, είχαν πει άνοιξη, αφού δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για Νοέμβρη, άρα άνοιξη θα πάει.
0: Όταν λέμε άνοιξη, τι εννοούμε, γιατί έχουμε και τις πανελλαδικές εμείς, ε.
1: Μαζί θα πέσουν αυτά να ξέρεις.
0: 28 Μαΐου ξεκινάνε, έχει βγει το πρόγραμμα.
1: Κοίτα, εγώ πιστεύω κάπου ανάμεσα Μάρτι, Απρίλη, Μάη, εκεί σε αυτό το τρίμηνο θα γίνει.
0: Καταρχάς, 2 Μαΐου είναι το Πάσχα φέτος. Είναι πολύ αργά το Πάσχα.
1: Άρα πριν το Πάσχα. Μετά
0: λογικά.
1: Να φάνε πρώτα, ε. Όσο να ακούμε στη θέση.
0: Αν θυμάμαι καλά, το 23 η πρώτη Κυριακή ήταν πριν τις πανελλαδικές και η επόμενη ήταν μετά τις πανελλαδικές.
1: Λες να κάνει πάλι το ίδιο.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εκτός αν είναι σου λέω καμιά ένα μπουμπούλα και το πάει πολύ πιο νωρίς. Δηλαδή πάει Μάρτι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει καλοκαίρι θα ψηφίσουμε μάλλον.
0: Πάντως φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Άσχετο τον αυτό. Άρα και οι απόκριες αργά. Άρα και τσιγνώ. Δηλαδή και καθαρά Δευτέρα και αυτά είναι αργά.
1: Τώρα έχουμε Halloween. Είσαι πολύ μακριά.
0: Ναι, καλά, ναι, σίγουρα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί διαβάζω, παιδιά, ότι σαν σήμερα το 2016, οργή και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία τα κυρίαρχα συναισθήματα που ένιωθαν στην Ελλάδα οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν σε μια τέλος πάντων δημοσκόπηση
1: γιατί,
0: τότε.
1: Γιατί γίνονταν τότε, καλέ. Το 2016.
0: Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρούσε τότε το 42% το Μητσοτάκη, 23% το Τσίπρα και το 32% κανέναν.
1: Α, είχαμε κρίση τότε, καλά, τα έχω ξεχάσει εγώ.
0: Το 16, καλά.
1: Τα έχω ξεχάσει, είναι πολύ πίσω πλέον.
0: Ναι, είναι 10 χρόνια πριν. Πολύ, 10 χρόνια,
1: πολύ
0: πάμε για 11.
1: Μακριά, δηλαδή, ζω πλέον σε μια μικρή χονολουλού.
0: Εσύ τώρα το 16 το θεωρείς, το capital control πολύ μακριά.
1: Δεν θυμάμαι καν τι ήταν τα capital control, γιατί δεν με διέφερε κιόλας, γιατί 20 ευρώ είχε εξάλλου μέσα, οπότε
0: καλά,
1: δεν υπάρχει
0: πρόβλημα. Παιδιά, έχετε καταλάβει ότι το είδα και σε ένα reel αυτό. Ο COVID ήταν 7 χρόνια πριν.
1: Πλέον τώρα θα πάει 7.
0: Ναι, 6 με 7 χρόνια πριν. Ο COVID, που εγώ τον θεωρώ χθεσινό, ας πούμε.
1: Εγώ δεν θυμάμαι καν πότε μπήκα πρώτη φορά να δουλέψω. Κάπου να ήταν, νομίζω, ή το 8 ή το 9.
0: Είσαι μικρούλης.
1: Πρώτη μου δουλειά. Εντάξει, ο πρώτος μου μισθός όμως στην τηλεόραση τον θυμάμαι, για πάντα θα τον θυμάμαι.
0: Πόσο ήταν,
1: 4,20.
0: 4.000.
1: Τι 4.000, 4.000 θα μου διευθυντήσουν τώρα. 420 ευρώ, ρε.
0: Τότε όμως η τηλεόραση ήταν χρυσή εποχή, γι' αυτό λέω.
1: Και πολύ χρυσή εποχή, φάνηκε.
0: Γιατί δεν υπήρχε σου δουλειά.
1: Ήταν στο ό,τι να είναι. Sky. Καλά, μιλάμε. Άνοιξαν το χρηματοδοτικό και τι να είναι. Ήταν πάνω στην κρίση, βέβαια. Είχαμε αυτή τη δικαιολογία τότε όλοι. Κρίση. Μετά άντενα.
0: Ναι.
1: Μετά πήγα στο CNN. Δεν χαμπάριαζα μετά. Τα έπαιρνα όλα.
0: Επίσης, αν σήμερα το 1990 προφυλακίζεται και ο πρώην υπουργός του Πασόκα Αγαμένων Κουτσόγιωργας για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
1: Ποιος είναι ο κύριος,
0: το 90.
1: Κοσκοτάς. Who is Κοσκοτέτ.
0: Χαμός, παιδιά, χαμός.
1: Δεν τα θυμάμαι καν εγώ αυτά, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: αυτά είναι
0: πάμε,
1: πολύ μακριά
0: πάμε
1: μας.
0: Να συνεχίσουμε, γιατί δεν ξέρω αν σας το είπα. Σας το είπα, σας το έλεγα χθες ότι έχω. Τι έγινε?
1: Τίποτα, αγαπώ.
0: Ότι στόκαρα μόνη μου στο σπίτι ένα τείχο.
1: Τι έκανες?
0: Στόκαρα, δεν στο είπα χθες.
1: Όχι, το κατάφερες.
0: Ναι.
1: Για πες τελικά.
0: Δεν μ' άκουγες χθες που μίλαγα.
1: Πρέπει να έκανα αυτό το mod που σε κοιτάω με τα μάτια και σου σκέφτομαι το
0: κεφάλι. Πήρα στόκο. Και στόκαρα, έχω ξεχάσει να το τρίψω όμως. Είναι λίγο βουναλάκι.
1: Δηλαδή έχει το. Με αμάρε. Αυτό θέλει εκείνη την ώρα απευθείας και εσύ πάνω να θυμάσαι. Ο άλλος το δε.
0: Δουλευταράς. Για να είναι όλα τέλεια. Εντάξει, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ό,τι χρειάζεστε. Μιλάμε συνεχώς για όλα αυτά. Αλλά η αλήθεια δεν είναι μόνο αυτά για το δουλευταρά που σας το λέμε. Σας το λέμε γιατί εκεί ψήφισε για αξιολογημένους επαγγελματίες σε καθηδικότητα. Δηλαδή, μπαίνω εγώ, αξιολογώ εκείνον που με εξυπηρέτησε από δουλευταράς. Οπότε έχει τη δική μου αξιολόγηση. Και πάει λέγοντας η καθηδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού, βιολογικός καθαρισμός εξαιρετικός, μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση.
1: Νέα προϊόντα Mr. Grand. Δοκίμασε σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις. Ποιότητα και οικονομία μαζί.
0: Αν αγαπάς το shopping, σας τα έλεγα όλη τη εβδομάδα, 2 με 4 του Οκτώβρη, παιδιά, από σήμερα και μέχρι την Κυριακή, οι Fashion Shopping Days έρχονται στο Designer Outlet Athens. Είναι μόνο για 3 μέρες και έχει πολλές προσφορές.
2: 989 Σφαίρα.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
3: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζώντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πίκεθι!
7: Στο πίκεθι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πίκεθι! Τακούνι και κλειδί.
8: Πίκεθι! Βελόνα και κλωστή.
7: Πίκεθι! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πίκεθι! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πίκεφι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
14: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
13: Φαίνεται.
14: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
13: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
14: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
13: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
14: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
15: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
16: Πρωινό Σφαίρα.
17: Θέλω αλμάτο εκεί.
18: Ναι.
17: Έχουμε βρεθεί εμεί πουθενά βαλάνα τη Φουβουλόπουλο. Με ξέρει.
18: Ναι.
17: Ξέρει γαβίτα.
18: Ήσουνα. Μάλιστα.
17: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψυχολογού. Εντάξει. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, τον έχει κάνει γαμπρό.
18: Μάλιστα, ναι.
17: Μάλιστα, δεν μου λογάει. Να το ξέρει το πατέρα. Αυτό είναι ειδικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
19: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη. Το ξέρει το Βαλάντη, τον Πουπουλόπουλο.
18: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
20: Έχει και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε.
17: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
16: Πρωινό Σφαίρα.
21: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
22: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
23: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
24: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
25: Σφαίρα 102.2.
26: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Το πρωινό σου?
28: Το καλύτερο.
27: Το απογευματινό σου break?
29: Το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
27: Το καλύτερο.
29: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
27: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
30: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
1: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
0: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Πάλι σχολή.
5: Πάλι γραφείο.
6: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα? Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα σε όλους. Πολλά πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Μπήκε ο Οκτώβρης. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. Είμαστε μόλις 10-12 εβδομάδες. Κάπου εκεί δεν τις έχω μετρήσει. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει πάρα πολύ. Ποια είναι η πιο ωραία ανάμνηση που έχετε τα Χριστούγεννα? Μικρά.
1: Ξέρεις, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αλλά λένε η αγαπημένη μου ανάμνηση είναι, εντάξει, όταν ήταν όλοι εν ζωή. Και λένε ο παππούδες, οι γιαγιάδες, και ήμασταν όλοι στο σπίτι, είχε κρύο, ακόμα τότε δεν ήταν τρελό καιρό. Ξέρεις, ο Δεκέμβρη θα είχε ένα ωραίο καιρό, 10 βαθμούς. Είχαμε ωραίο κρύο.
0: Αλλά είχαμε και χιόνια κάποιες φορές.
1: Ναι, είχαμε πιάσει και 2-3 φορές χρόνια, αλλά είχαμε, ξέρεις, αυτό το ωραίο το αθηναϊκό, ρε παιδί μου, κρύο, δηλαδή δεν ναι. έχει χιόνια. Και σηκωνόμουν 6 ώρα το πρωί, όταν όλοι κοιμόντουσαν, και οι παππούδες μου τότε τους φιλοξενούσαν, κοιμόντουσαν στο σαλόνι. Και πήγαινα στα πόδια του στο κρεβάτι, με ακούγαν ότι δεν μιλάγανε. Και είχα μόνο τα φώτα του Χριστουγεννιάτικου και έτσι βλέπα παιδικά στο χαλί, καθόμουν στα πόδια τους και έτρωγα κονφλέξ. Και μετά ξυπνάγανε, μου μιλάγανε. Ξέρεις, ήσουν ο βασιλιάς, παιδί μου τότε, τους είχε όλους από πάνω. Ωραία χρόνια.
0: Αχ, Θανάση μου, γιατί σε έχεις λυπημένα ματάκια?
1: Στεναχωρήθηκα τώρα.
0: Γιατί?
1: Τώρα εντάξει, στεναχωρήθηκα.
0: Είναι η πιο ωραία εποχή του χρόνου. Σαν τα παιδικά τα χρόνια, για τα παιδικά χρόνια που έχουμε ζήσει εμείς, ρε παιδιά. Το χωρίς κινητά, χωρίς τάμπλετ.
1: Πολύ πιο ελεύθερο.
0: Καμία σχέση. Δεν μπορώ. Δηλαδή, θέλω να στα παιδιά μου να τους πω, να τους περιγράψω και τους λέω, σας το περιγράφω σε ένα βαθμό, γιατί κανονικά, αληθινά, δεν μπορείτε να το καταλάβετε.
1: Όχι, δεν το
0: τι είναι να πηγαίνουν να χτυπάνε τα κουδούνια, το θηρό τηλέφωνο και να λένε πάνω, Ελίνα, να κατέβει να παίξουμε. Αυτό εσείς δεν το ζήσετε ποτέ.
1: Δεν, όχι, ξέρεις. Καταλαβαίνω. Γινόμαστε και πολύ γραφικοί και με παρουσιάζουν όπως σου έλεγα και προχθές, με λένε μπάρμπα, γιατί όντως σαν μπάρμπας ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τα έλεγα, ας πούμε, στα νύψια μου που είναι 21, 22, 23, 19. Φίλε, και με γράφανε με ανοιχτά τα μάτια. Είχαν το κινητό στο χέρι, ακούγανε και μετά από δύο λεπτά λέγανε γκριντζά. Και λέω, ρε εσύ, γιατί με αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζαμε και εμείς τους θείους μας, αλλά οι θείοι δικοί μας ήταν όντως θείοι. Δηλαδή ήταν
0: όντως μπαρμπάδες.
1: Ήταν στα 30, όντως σαν 65. Εγώ με τα τουρου χαλάκια το παλεύω ακόμα. Λυπηθείτε με, αφήνε. Είμαι κοντά σας.
0: Μινιών εκτός όροφος. Δεν φανταστείτε, ζήσετε ποτέ αυτά, ρε παιδιά.
1: Άντε να πούμε, ο θείος μου είχε το μαλλί του πατέρα με τα 25. Σαν το Τεριάκι ήταν από την εφηβεία του, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2 και πάμε να μιλήσουμε για την τριχόπτωση και συγκεκριμένα για την λύση που έχουμε για την τριχόπτωση με την ολοκληρωμένη φροντίδα η οποία χρειάζεται και τα δύο προϊόντα από την Pharmacept, σαμπού και σέρουμ. Είναι η σειρά Scalp Biome, Anti-Hair Loss Shampoo και Anti-Hair Loss Serum με το φυσικό δραστικό Bio Complex με Maca Peptide χωρίς μινοξιδίλη με μόνιμο αποτέλεσμα. Έχει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα οι κλινικές μελέτες που έχουν γίνει. Πραγματικά καταπολεμά την τριχόπτωση και αξίζει να τη δοκιμάσετε. Scalp Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept.
1: Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησαν. Μαζί του και η μπασκετική Novi League. Κάνεις τις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Ακόμα περιμένεις να μπεις στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novbet.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Σφαίρα 102,2. Αποκλειστικό.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
2: Ναι.
1: Και του λέω, γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
2: Τι έγραφε?
1: Νάνι.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
4: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
3: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάχου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
14: δι κουαλίτα.
15: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
16: Το έχω δει στο σινέμα.
17: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
2: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω τόση ώρα! Τόση ώρα! Τόση ώρα! Και δεν φτάνω!
14: 989 Σφαίρα.
16: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία! Πήγε μία! Ώρα για εσπρέσο!
17: Μάριε, που πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
16: Μάριο, παρακαλώ! Εσπρέσο οριτζινάλε! Δεν το πίνεις με πιτζάμες! Δοκίμασε!
17: Περφέτο!
16: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι! Grazie, Electronet! Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
18: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
19: Η ώρα είναι 7.
20: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
21: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
22: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
21: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
22: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
21: Στα πι και φι.
23: Και στο κλειδί αντιγραφή.
21: Στα πι και φι.
23: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
24: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
25: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
26: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
27: Ακούω σφαίρα!
28: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
29: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
30: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
29: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
30: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
29: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
30: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
29: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
31: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια.
0: είναι στάση ζωής.
1: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
1: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
3: Σφαίρα 102,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 εδώ είμαστε και πάμε να μαγειρέψουμε.
1: Η συνταγή της ημέρας.
0: Hangover, επειδή είναι Σαββατοκύριακο μπροστά, σκέφτηκα εγώ λοιπόν τώρα να σας φέρω συνταγές για hangover. Ας πούμε, στη Γερμανία τι κάνουνε, παιδί μου, όταν πίνουνε?
2: Αυγά.
0: Το σνακ της γάτας. Ακούστε λίγο. Περιλαμβάνει ρέγκα τουρσί, τυλιγμένη γύρω από αγκούρια και κρεμμύδια τουρσί. Και αυτό...
2: Λοιπόν, κάτι να αναλύσουμε. Είναι έντονο με πολύ αλάτι παστό.
0: Ναι.
2: Το ακούω, το τρώγα.
0: Στο Βέλγιο.
2: Πάμε Βέλγιο.
0: Σαλάτα ρέγκας με γιαούρτι. Γιατί ρέγκα, η ρέγκα, τι ξεμεθάει η ρέγκα?
2: Είναι επειδή είναι το άλλο παστό, αυτό σου μαζεύει το ενόπνευμα.
0: Πολωνία, χυμός τουρσί. Ό,τι έχει να κάνει με τουρσί. Τουρσί, χυμός, δηλαδή, τουρσί. Ναι.
2: Δηλαδή, κάτσε, περίμενε. Δηλαδή, σηκώνω τώρα εγώ τις πίκλες που έχω στο ψυγείο και πίνω το νερό.
0: Αυτό, και δεν θα έχεις ατονία, λέει, το πρωί.
2: Οκ, okay, οκ, okay, το ακούω, το ακούω.
0: Περιτώματα σπουργητιών με μπράντι στην Ουγγαρία.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Κάπου εδώ αρχίζει να μπαίνουμε λίγο στο The Twilight Zone. Τι περιτώματα περιστεριών.
0: Δεν ξέρω από πού τα παίρνουν αυτά.
2: Από τα κάγκελα.
0: Όχι, εγώ όταν είχα το Πασχαλάκι είχα πάρει ένα καναρίνι που το είχα ονομάσει Πασχαλάκι και το είχα πάρει Πάσχα.
2: Ξεράσω τώρα.
0: Λοιπόν, κάτω-κάτω δεν βγάζουν τα.
2: Μα σταμάτα, Ελίνα. Τα βράζουν αυτά. Πώς τα πίνουν?
0: Αυτό λοιπόν το βράζουν, ναι. Μαζί με μπράντι και σα. Θεραπεία, λέει.
2: Δεν μου κάνει και. Δεν με εκπλήσει πάρα πολύ, γιατί ο πιο ακριβός καφές του κόσμου είναι από περιτώματα μιας αγριόγατας.
0: Λοιπόν, Εσθονία, κάλτσες βότκας. Φάρμακο. Μουλιάζουν ένα ζευγάρι κάλτσες σε βότκα. Μετά τις φοράνε από πάνω ένα άλλο ζευγάρι χοντρές κάλτσες και κάθονται και πίνουν ένα τσάι. Μετά από λίγη ώρα, αυτό το πράγμα, λέει, και τις τοξίνες, λέει. Αυτά που σας λέμε,
2: detox.
0: Μην τα κάνετε. Το διαβάζουμε στο διαδίκτυο.
2: Αυτό είναι detox. Αυτό είναι,
0: ναι, μην
2: detox.
0: Τα κάνετε. Αυτό είναι για το, και για το hangover και για όλα.
2: Άμα σας το προτείνει επίσης κανένας γιατρός, σηκωθείτε, φύγετε.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Αγγλία.
2: Τι, ας σου πω εγώ που έχω δει σε Αγγλία.
0: Ναι, τελειώνουμε. Τελειώνουμε.
2: Bon.
0: Ένα πράγμα κάνουνε μόνο.
2: Hangover, χτυπάνε το κεφάλι στον τοίχο. Εμένα για hangover που είχαν δώσει.
0: Ναι, ναι.
2: Ζυμωτό ψωμί, λουκάνικο μαύρο χείρου με αίμα, που είναι σαν σούπα.
0: Κοντά είσαι.
2: Ναι. Πουτίγκα, είχε μέσα και μια βραστή πατάτα με αλάτι και ένα ηλίθιο τσάι με γάλα. Μου πέρασε, βέβαια.
0: Ναι. Στην Αγγλία, παιδιά, λέει φάτε μπέικον. Φάε μπέικον όσο πιο πολύ μπορείς. Περδίκη, λέει, την άλλη μέρα. Λοιπόν.
2: Θυμήθηκα τώρα κάτι Άγγλους που είχα δίπλα μου κάποτε και δεν σηκωνόντουσαν με τίποτα.
0: Από το hangover.
2: Το πολύ μπέικον μου φάει. Του είχαν φέρει και ένα PR trip και δεν σηκωνόντουσαν με τίποτα. Ξενερώνανε, ρε. Κάθε φορά που του είχαν μια δράση, έλεγα πω αργά μότο. Γιατί είχε τσάπα φαγή που
0: έκανε. Ναι, ναι. Λοιπόν, φυσικό αέριο. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Φυσικό αέριο, λοιπόν, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr. Μπαίνεις και μαθαίνεις περισσότερα για τα προγράμματα ρεύματος που τώρα είναι και ό,τι μας απασχολεί περισσότερο, έτσι, η ενέργεια.
2: Κλασική στιγμή ενηλικίωσης. Χαλάει κάτι στο σπίτι και συνειδητοποιεί ότι πλέον πρέπει να βρει εσύ τον υδραυλικό. Και άντε τώρα να ψάχνει αν ξέρει κάποιο γνωστό και αν καλός, αν είναι κακός, αν έχει χρόνο και όλα τα λοιπά. Γι' αυτό μπαίνει ζουλευταρά και ησύχασες, παιδιά.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και θέλω να σας μιλήσω για τη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ. Η εταιρεία αυτή ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα. Με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζόμενους, μια εταιρεία που μεγαλώνει συνεχώς, παραμένει πιστή στις αξίες της, μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε όλοι μαζί. Καλύτερη τιμή, περισσότερη ποιότητα, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
1: Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε την τριχόπτωση χωρίς φαρμακευτική ουσία και χωρίς μινοξυδίλη? Η Pharmacet έχει τη λύση. Στη σειρά Skull Biome της Pharmacet θα βρείτε Anti-Hair Loss Shampoo και Anti-Hair Loss Serum που μαζί συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης και μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Με φυσικό δραστικό Biocomplex και Maca Peptide, κλινικές μελέτες μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Skull Biome Anti Hair Loss by Pharmacet, δύο βήματα για πιο δυνατά και πιο πυκνά μαλλιά.
0: 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε λοιπόν και σήμερα για το υπόλοιπο της Παρασκευής. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 89.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ.
2: Τακούνι και κλειδί.
3: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
8: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
7: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
8: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
8: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
7: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
10: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
12: Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Μεγάλη προσφορά.
15: Όχι, όχι.
14: Τεράστια προσφορά.
15: Ούτε.
14: Πάμε, το έχω.
0: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
14: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel. Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.

0: καλό.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Τον παλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
14: Αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
16: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, 2 Οκτωβρίου. Οκτώβρης είναι μπροστά μας και αρχίζω σιγά σιγά να σκέφτομαι τις χειμερινές διακοπές, Θανάση, από Δευτέρα λίγο να οργανώσουμε το χειμερινό πρόγραμμα.
1: Ωραία, να δούμε πώς θα, θα φύγουμε από την προσαγωγή του Γαλούδη.
0: Να δούμε. Για να προτείνουμε στους ακροατές, όχι για εμάς. Εμείς δουλεύουμε.
1: Α, ναι, ναι, εμείς δουλεύουμε. Έχεις δίκιο. Και ήμουν έτοιμος να προτείνω live radio στο Παρνασσό. Παρασκευή, αλλά το παιχνίδι δεν σταματάει. Το καυτό Buffalo Blitz Live Slot σε περιμένει με όλη τη δράση τη Παρασκευή. Φέρε το Weekend Mood λιγάκι νωρίτερα και απόλαυσε το όπως εσύ ξέρεις καλύτερα. Live Fun Friday στο Novibet Live Casino. Μάθε περισσότερα στο Live Casino τη Novibet.
0: Ο Jim Carrey παντρεύτηκε.
1: Ρέσει το Jim Carrey, τον έχω χάσει. Μετά από αυτό το σκάνδαλο που είχε γίνει με τι πλαστικέ που είχε κάνει στα χέρια και είχε παραμορφωθεί, τον είχα χάσει.
0: Εντάξει, παραμορφωμένο είναι. Εδώ είναι η μέρα του γάμου, του παντρεύτηκε. Παιδιά,
1: λοιπόν, θέλω να πω
0: παντρεύτηκε
1: κάτι.
0: Την 32 χρόνια μικρότερη του.
1: Εντάξει, αυτό δεν το σχολιάζω. Ανασφάλεια είναι αυτή των 60. Ντροπή. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς είμαι και εγώ στα 60, γι' αυτό δεν σχολιάζω. Αλλά θα πω κάτι, ρε παιδιά, τώρα.
0: Είναι πιο μικρή από την κόρη του η νέα του. Βέβαια, τότε μας ενδιαφέρει.
1: Εμένα,
0: δεν μας αφορά εμάς.
1: Εγώ
0: αυτό,
1: μένω, ρε φίλε, σε αυτό που είδα τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, λοιπόν, είναι λίγο.
1: Παιδιά.
0: Ήταν ακόμη πιο διαφορετικό όμως. Τώρα είναι.
1: Εγώ μιλάω
0: λίγο ίσιο σε
1: κάποιον. Όλους τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε λίγο το ψυχολογικό σας κόσμο. Υπάρχει πρόβλημα άμα έχετε τερατομορφωθεί και κοιτάζεστε στο καθρέφτη και βλέπετε ότι είστε όμορφοι. Δεν είστε όμορφοι.
0: Καλά, δεν είναι τερατομορφωθεί. Δεν έχετε τερατομορφωθεί.
1: Εντάξει, τώρα τα ζυγοματικά του έχουν μπει με στα μάτια, με δουλεύει κιόλα. Σαν δύο μπαλάκια του γκολφ είναι αυτά τα μάγουλα. Το μαύρο το μαλλί, το ψέτσκο. Μα είσαι 70, χρυσέ μου, αποδέξου το. Με το καστανό το φρύδι, λες του 20χρονου. Ψεύτηκα, χίλια άλλο αγώνι. Δεν είναι ο Τζιμ Κάρι αρχικά αυτό, έτσι είναι η μάσκα τώρα.
0: Τέλος πάντων, ναι. Ας φύγουμε με μια ωραία κουβέντα. Να ζήσουν οι άνθρωποι που παντρεύτηκαν. Πες.
1: Εντάξει, παίζεται. Παίζεται. Οριακά τον βλέπω να τη βγάζει.
0: Να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Θανάσης Πασάς.
1: Έλληνα Παπίλα, οι φιλές πλάχνη που θα λέγανε και στο Κολοσσέο.
0: Η Ράνια Κωστάκη έρχεται από τώρα και μέχρι τις 11 και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 5. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παιδιά, έσκησε το ρυφηφί του Τσαφούλια.
2: Το ρυφηφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφηφί.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφηφί.
2: Όντω.
1: Κάνα 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
2: Και πώς θα λέγεται.
1: Φυρφυρί.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 Παρασκευούλα. Επιτέλους, θα μου πεις τώρα τι Παρασκευούλα είναι αυτή, χειμωνιάτικη. Δηλαδή, πραγματικά, όχι τίποτα άλλο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ρε παιδιά, μπήκα σε μια διαδικασία λίγο. Λέω, έλα να φτιάξεις δειλά-δειλά τις ντουλάπες. Έλα λίγο να βγάλεις κάποια φουτεράκια, κάποιες φορμούλες. Γιατί το βραδάκι έχει αρχίσει και κάνει μια ψυχρούλα. Και μέσα στην εβδομάδα, ποια ψυχρούλα που ήμουν έτοιμη να ανεβάσω, βασικά να ανεβάσω, να κατεβάσω και τα γουναρικά, ναι, τα συνθετικά γουναρικά, έτσι το τονίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι κάνει πάρα πολύ κρύο, η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια ελπίδα για αυτό το Σαββατοκύριακο μπάσκετο, ξεκλέβαμε και κάναμε καμιά απόδραση έτσι τελευταία με την εσάνς του καλοκαιριού, πάει και αυτό. Δεν πειράζει, θα μαζευτούμε, θα κάνουμε παρέα εντός και όχι εκτός, εκτός κι αν είσαι τολμηρός. Αλλά να σου πω κάτι, με αυτόν τον καιρό, ένας περίπατος, μια βόλτα, να κάτσεις λίγη ώρα εκεί δίπλα στη θάλασσα, ακόμη κι αν φυσάει, ακόμη κι αν η θάλασσα είναι έτσι φουρτουνιασμένη, δεν καταλαβαίνεις, θα στα πάρει όλα μακριά, γιατί είμαστε λάτρεις της θάλασσας και όχι μόνο, και εκτός και εντός. Καλές θάλασσες να ευχηθώ εγώ στους καπετάνιους, στους ανθρώπους που εργάζονται και βρίσκονται μέσα σε αυτή, σε αυτούς που είναι μακριά από τις οικογένειές τους, από τους ανθρώπους που αγαπάνε. Πρόσφατα, πριν λίγες μέρες δηλαδή, ένας φίλος μου έφυγε για μακρινά ταξίδια. Θα τον δούμε μετά από 5 μήνες. Λοιπόν, και υπάρχει πολύς τέτοιος κόσμος. Και όχι μόνο που φεύγει και είναι μέσα στη θάλασσα, που φεύγει γενικότερα και λείπει πολύ καιρό. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Εγώ δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Εδώ θα είμαι μέχρι και τις 11. Ράνια Κωστάκη. Καλό μήνα θα πω, και ας είναι 2 Οκτωβρίου, γιατί χθες ξεχαστήκαμε. Όχι εμείς τα πάμε, αλλά γενικό.
11: 989.
12: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: Η ώρα είναι 8.
13: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
15: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
14: Φαίνεται.
15: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
14: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
15: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
14: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
15: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
14: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
16: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
17: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
16: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
17: Περφέτο.
16: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
18: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
14: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
19: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
14: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
19: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
14: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
19: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
14: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
19: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
19: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: 89. Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω αλμάτος εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε πρεθεί εμείς πουθενά Βαλάντης Κουμπουλόπουλος, με ξέρεις.
3: Ναι.
2: Ξέρει Γαφίτα.
3: Ήσουνα. Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρίς τους χειρακούς. Εντάξει. Ναι. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, ε. Τον έχει κάνει γαμπρό.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Μάλιστα, ναι. Απολογάει, να το ξέρει το παιδί. Αυτό είναι ειδικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
4: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντης. Το ξέρει το Βαλάντη, το Πουπουλόπουλο.
3: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
5: Έχει και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε.
2: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
1: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

λόγια στον καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα, φαίνεται, να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

Ποτέ μου δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα κερί αρρωστημένη. Και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πει και φύ. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πει και φύ.
5: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πει και φύ.
5: Καταστήματα πει και φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
6: Πει και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
7: Κατάστημα πει και φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα
9: και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα. Hey.
3: Καλημέρα, AI.
4: Καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Αρμάντο.
3: Τι?
4: Εσένα πώς σε λένε?
3: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
3: Τον Παναγίτο τον Τζορτζάτο τον ξέρεις?
4: Α, μάλιστα. Ωραία, βέβαια.
5: Ψεύτη.
3: Τον ξέρεις, ρε ψεύτη.
4: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτο, το ξέρω, το ξέρω.
5: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
6: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα.
5: Αν με ξέρεις.
6: Είναι Παναγίτο Τζορτζάτο, το ξέρεις, το ξέρεις.
3: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο?
4: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
3: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
6: Με φοβίζει.
4: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
3: Μαλακίες έλεγε.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Ακουόσφαιρα.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα, back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
6: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Hey.
3: Καλημέρα, AI.
4: Καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Αρμάντο.
3: Τι?
4: Εσένα πώς σε λένε?
3: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
3: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
4: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ, για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50, ναι. Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι. Λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Γιατί έτσι όπως μιλάς, λες χιούμορ και ζωντάνια. Αλλά αυτό ναι. Καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας.
3: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
4: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
5: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
1: 6 με 7,
6: 8, 9,
1: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα.
1: Τώρα.
0: Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.
7: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Σπορτσφαίρα 989.
1: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Για να καταλάβετε, ας πούμε, τι σημαίνει να παίρνει πρωτάθλημα η Λέστερ,
4: ναι.
3: Εσείς που δεν μπορείτε να το καταλάβετε, είναι σαν να γίνεται ένας ασφασμό τηλεοπτικός διαγωνισμός, να παίρνει τηλέφωνο η Αναστασία Νταβαρίνου.
4: Η Αθανασία Νταβαρίνου.
3: Η Αθανασία Νταβαρίνου και μια απλή τηλεθεάτρια και να κερδίζει απλή τηλεθεάτρια.
4: Σωστό, φίλε.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα!
10: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
11: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
11: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
11: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
10: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
12: Σφαίρα 98.

0: 89. Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Βρήκα μια κοπέλα, φίλε, προχθές που δεν με γούσταρα, να πω ότι γούσταρα πάρα πολύ στην Πάτρα παλιά.
3: Ωραία, φίλε.
2: Και τη βρήκα, να πούμε, και.
3: Και.
2: Τη βλέπω κάθε σε ένα καφέ.
3: Ναι.
2: Καθόμασταν έξω και αρχίζει και ψιλοβρέχει και πηγαίνω προς τα μέσα. Και τη βλέπω απέναντί μου και τη λέω:
4: Μήπως τώρα τη λέω με θες? Μου λέει: Όχι. Πα τη λέω έξω βρέχει. Μου λέει: Και τι σχέση γι' αυτό? Τη λέω: Νόμιζα με τον καιρό θα αλλάξει.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Απάντησε στο τηλέφωνο το

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Έχω λέξεις που είναι έτσι όπως την ακούς, ποιο είναι το αντίθετό του.
4: Ναι, για πες.
3: Ορθοπαιδικός. Λαθοπαιδικός. Γελάτε, είμαι ό,τι λέω. Ήταν ένας δάσκαλος και ένας δάσκακος.
4: Πολύ γέλιο.
3: Από αρχιφύλακας κατέληξε να γίνει τερματοφύλακα.
5: Ήταν δύο μπράβοι.
6: Μπράβοι.
5: Και δύο συγχαρητήρι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ατμόσφαιρα. Ακούς τις επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτω την καρδούλα μου πίσω.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Ακούω σφαίρα.
1: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους

0: είναι εκείνος που για σένα.
1: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες. Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Έχω λέξεις που είναι έτσι όπως την ακούς, ποιο είναι το αντίθετό του. Ήταν ένας αστυνόμος και ένας αστυπαράνομος. Ήταν ένας κροκόδιλος και ήταν ένας κροκοθαραλέος.
3: Κροκογενέος εγώ.
2: Ήταν ένας χαραμοφάης και ένας χαραμοπίνης.
3: Ωραίος ο χαραμοπίνης.
2: Ήταν ένας καλόγερος και ένας κακόνεος.
4: Η μπουρδα συνεχίζεται, έχει πολύ ακόμα.
5: Ήταν ένας σεφ και ένας ζωάκα.
3: Σωστό, σωστό.
2: Ωραίο, πολύ ωραίο. Ήταν μια κομμότρια.
5: Μπράβο.
4: Κομμότρια.
2: Και ήταν μια κόμμα τέσσερα.
5: Αυτό ήταν καλό.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Γέλα λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Σφαίρα, η μουσική σου παίζει εδώ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Ελένη Κολοκοτρώνη, είσαι έτοιμη να αναλάβει τα ακουστικά.
4: Έτσι.
5: Καλημέρα.
6: Χρόνια πολλά.
5: Κανένα χρόνια πολλά.
6: Είσαι έτοιμη.
5: Μαρία Κυριακού. Στην πιο αποκαλυπτική συνέντευξη απέδειξα ποια είμαι πραγματικά. Η σχέση με τον σύζυγό τη, απόλυτο πατέρα τη, η επιστροφή στη Δημοκρατική και η παγκόσμια επιτυχία των βιβλίων τη. Ελένη με λιγάκι μαθήματα ζωή. Ευθυμιάδη Δημητρίεβιτ. Συγγνώμη, φοράει πολύ αστείο μαγιό. Και η νέα γενιά του αντρικού μόντελινγκ. Μισό λεπτό.
6: Τους είδα.
5: Πρέπει να σου αναλύσω.
6: Θέλω να μου πεις ποιο σου αρέσει πιο πολύ.
5: Σου λείπω να βρω. Φύγε μαζί.
6: Πίσω.
5: Φύγετε, μανάδες. Πού είναι?
6: Είναι πιο πίσω.
5: Σα λιποθυμίσω. Πρέπει να μαγείς ανάσες. Έξι εντυπωσιακοί άντρες που κάνουν γνωστή την Ελλάδα στο εξωτερικό. Αυτού σας μανάρια μου. Φωτογραφίστε για το κίνη.
4: Σ' ακούει Κολοκοτρώνη τώρα από το δρόμο.
5: Θυμούνται τη σημαντικότερη δουλειά στο χώρο της μόδας και μιλούν για τις σχέσεις τους με τις γυναίκες στα social media. Να σου πω κάτι. Βαρέθηκα πια να μιλάω για καινούριες κυκλοφορίες βιβλίων. Έγκωσα. Θέλω λίγο μοντελάκι. Να δω στην παραλία.
6: Αυτού σας μανάρια μου.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα 90.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Ελένη Κολοκοτρώνη, είσαι έτοιμη να αναλάβει για τα ακουστικά.
4: Έτσι.
5: Καλημέρα.
6: Χρόνια πολλά.
5: Καλά, χρόνια πολλά.
6: Είσαι έτοιμη.
5: Μαρία Κυριακού. Στην πιο αποκαλυπτική συνέντευξη απέδειξα ποια είμαι πραγματικά. Η σχέση με τον σύζυγό της, απόλυτο πατέρα της, η επιστροφή στη Δημοκρατική και η παγκόσμια επιτυχία των βιβλίων της. Ελένη με λιγάκι μαθήματα ζωής. Ευθυμιάδης Δημητρίεβιτς. Συγγνώμη, φοβάμαι πολύ αστείο μαγιό. Και η νέα γενιά του αντρικού μόντελινγκ. Μισό λεπτό.
6: Τους είδα.
5: Πρέπει να σου αναλύσω.
6: Θέλω να μου δεις πίσω, αρέσει πιο πολύ.
5: Μισό λεπτό να βρω. Φύγε μαζί.
6: Πιο πίσω.
5: Φύγετε, μανάδες. Πού είναι?
6: Είναι πιο πίσω.
5: Σα λιποθυμίσω. Πρέπει να αρχίσει να είσαι. Έξι εντυπωσιακοί άντρες που κάνουν γνωστή την Ελλάδα στο εξωτερικό. Αυτού σα, μανάρια μου. Φωτογραφίστε για το κίνη.
4: Σ' ακούει Κολοκοτρώνη τώρα από το δρόμο.
5: Είναι η σημαντικότερη δουλειά στον χώρο τη μόδα και μιλούν για τη σχέση του με τι γυναίκε και τα social media. Να σου πω κάτι. Βαρέθηκα πια να μιλάω για καινούριε κυκλοφορίε βιβλίων. Έγκωσα. Θέλω λίγο μοντελάκι. Να δω στην παραλία.
6: Αυτού σα, μανάρια μου.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,3. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: πλευρά.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 89 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Έχω λέξεις που είναι έτσι όπως την ακούς, ποιο είναι το αντίθετό του. Ήταν ένας αστυνόμος και ένας αστιπαράνομος. Ήταν ένας κροκόδιλος και ήταν ένας κροκοθαραλέος.
3: Κροκογενέος εγώ.
2: Ήταν ένας χαραμοφάης και ένας καραμοπίνης.
3: Ωραίος ο καραμοπίνης.
2: Ήταν ένας καλόγερος και ένας κακόνεος.
4: Η μπουρδα συνεχίζεται, έχει πολύ ακόμα.
5: Ήταν ένας σεφ και ένας οάκα.
3: Σωστό, σωστό.
2: Ωραίο, πολύ ωραίο. Ήταν μια κομμότρια.
5: Μπράβο.
4: Κομμότρια.
2: Και ήταν μια κομμοτέσσερα.
5: Αυτό ήταν καλό.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Γέλα λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Η νύχτα, νύχτα. Θέλει σφαίρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
4: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
5: Κομματάρες πάντα, back to back.
6: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
7: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
3: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
8: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Όλα είναι μουσική.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Έχω λέξεις που είναι έτσι όπως την ακούς, ποιο είναι το αντίθετό του.
4: Ναι, για πες.
3: Ορθοπαιδικός. Λαθοπαιδικός. Γελάτε, είμαι ό,τι λέω. Ήταν ένας δάσκαλος και ένας δάσκακος.
4: Πολύ γέλιο.
3: Από αρχιφύλακας κατέληξε να γίνει τερματοφύλακας.
5: Ήταν δύο μπράβοι.
6: Μπράβοι.
5: Και δύο συγχαρητήρι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Το ακούς τον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: 89 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Βρήκα μια κοπέλα, φίλε, προχθές που δεν με γούσταρε, να πω, γιατί γούσταρα πάρα πολύ στην Πάτρα παλιά.
3: Ωραία, φίλε.
2: Και τη βρήκα, να πούμε, και.
3: Και.
2: Τη βλέπω κάθε σε ένα καφέ.
3: Ναι.
2: Καθόμασταν έξω και αρχίζει και ψιλοβρέχει και πηγαίνω προς τα μέσα. Και τη βλέπω απέναντί μου και τη λέω:
4: Μήπως τώρα τη λέω με θες? Μου λέει: Όχι. Πα τη λέω: Εξωβρέχει. Μου λέει: Και τι σχέση γι' αυτό? Τη λέω: Νόμιζα με τον καιρό θα αλλάξει.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,3. Μόνο επιτυχίες.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι...
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Σφαίρα 98,9.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, ακούς τις επιτυχίες.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω αλμάτος εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε πρεθεί εμείς πουθενά Βαλάντη Κουμπουλόπουλος, με ξέρεις.
3: Ναι.
2: Ξέρει καπίτα.
3: Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρίς ψηλοακούς. Ναι. Και το PSAI τώρα πες με ροκάμπτο του Γρηγόρη, ε, τον έχεις κάνει γαμπρό.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Μάλιστα, είναι μαμολογάει, να το σε το κάτσε. Αυτός είναι δικός μας Ζεφυριώτης και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
4: Γιατί συμφωνείς με αυτά που λέει ο Βαλάντης? Το ξέρεις το Βαλάντη, το Πουπουλόπουλο?
3: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδήλωσεις.
5: Έχεις και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε.
2: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
1: Έξι με 8, 9, 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Η μουσική σου.
3: Ήταν Δευτέρα.